0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM
1: 100,8. Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Αχίλλιδας.
1: Το ημερολόγιο δείχνει 15 χρόνια πολλά στον Αχίλλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Ναι, αλήθεια. Διεθνής ημέρα αντιρρησίων συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάγκινγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαρώσεις. Πω. Επίσης, Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω, με αυτές τις διεθνείς ημέρες γίνεται κάτι, τιμούμε κάτι με κάποιο τρόπο, ή απλά τα έχουμε για να τα λέμε και να τα γράφουμε. Σαν σήμερα ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το 1905. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό Αβέροφ. Ενώ να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Brian Eno, ο συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται δημιουργός της μουσικής ambient. Αυτό έγινε το 1948.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε ι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Γιατί είναι οι Έλληνες λιγότερο ευχαριστημένοι από τους μεγάλους? Παγκόσμια έρευνα. Μπορεί να μην υποφέρουν από τη λεγόμενη κρίση της μέσης ηλικίας, όμως γίνονται λιγότερο ευτυχισμένοι από τους μεγαλύτερους, όπως αποκαλύπτει η παγκόσμια έρευνα. Οι νέοι άνθρωποι πραγματικά παλεύουν με τα προβλήματα καθημερινά. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε. Ναι, όμως δήλωσε, το να επιτρέπεις στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να τους δίνεις φάρμακα. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε το. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαν εξυπόλυτα και από 12 χρόνια δουλεύαν στην οικοδομή. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι να παλεύεις με τα social media. Πάρ' το και πάτε στα σκουπίδια, να παλεύει το παιδί σου με τα social media. Γελία η έρευνα, δεν διαβάζω άλλο.

Έρχονται από το παρελθόν πολύ όμορφες ειδήσεις με τις οποίες τις κουμπώνουμε και με τα πρόσωπα που ξέρουμε και έτσι μας κάνουν να χαμογελούμε. Έτσι είναι μία από αυτές εδώ. Η Γεωργία Βασιλιάδου, ξέρετε ότι ξεκίνησε την καριέρα της στα 42 της χρόνια. Η προξενήτρα, η μαμή, η καφετζού, η Δία από το Σικάγο είναι μια έτσι μια δύσκολη. Δούλεψε πολύ σκληρά για να μεγαλώσει τα αδέρφια της χωρίς να τους λείψουν τα απαραίτητα όταν οι γονείς τους είχαν πεθάνει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που την ανακάλυψε και της έδωσε την ευκαιρία να κάνει μεγάλη καριέρα ήταν ο Αλέκος Ακελάριος. Έτσι στα 42 της χρόνια η Γεωργία Βασιλιάδου κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα. Όμως στην αρχή δεν ένιωθε πολύ άνετα γιατί εντάξει παιδιά ήταν άσχημη, πολύ άσχημη. Έτσι λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε τον Ιούνιο του 72 θυμήθηκε ένα περιστατικό, λέει, δούλευα στη σπηλιά του Παρασκευά. Καθώς έβγαινα στην πίστα, περνώντας από τα τραπέζια, κάποια γυναίκα επίσης φώναξε επίτηδες για να την ακούσω. Πόσο άσχημη είναι η Βασιλιάδου. Πω. Το νόμισμα που τη πλήρωσε ήταν πολύ ακριβό. Ανεβαίνοντας την πίστα, πριν αρχίσω το νούμερο μου, είπα: τώρα που ερχόμουν στην πίστα, κάποια κυρία φώναξε για να την ακούσω. Πόσο άσχημη είναι η Βασιλιάδου. Και είπα: κυρία μου, εγώ με την ασχήμια μου έγινα διάσημη. Εσάς ποιος σας ξέρει. Πω.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που

Εδώ είμαστε στη ραδιοθεραπεία και έχουμε δηλώσει άπειρες φορές ότι έχουμε ένα πάθος, μια αρρώστια με τον καφέ. Είναι για πολλούς η πιο ιερή στιγμή της ημέρας, το πρωινό boost, η μικρή απόλαυση που συνοδεύει τη δουλειά, τη βόλτα, το διάλειμμα. Όμως, όσο και να τον αγαπάμε τον καφέ, πολλές φορές κάνουμε επιλογές που ακυρώνουν τα ωφέλη του. Ένα από αυτό είναι η υπερβολική ζάχαρη ή τα τεχνικά γλυκαντικά που βάζουμε στον καφέ. Λέει, πίνω, λέει, καφέ με 3 κουταλιές ζάχαρη. Δεν πίνεις καφέ ζάχαρη, πίνεις με λίγο άρωμα καφέ. Διαλέγεις καφέ χαμηλής ποιότητας. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι λάθος. Τώρα θα μου πεις εκεί που πήγε ο καφές. Ναι, οι φθηνοί κόκκι συνήθως καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα και χημικά. Προτίμησε βιολογικό καφέ ή πιστοποιημένους speciality κόκκους. Θα δεις διαφορά και στη γεύση και στην αίσθηση. Επίσης, πίνεις πολύ καφέινη και σε λάθος ώρα. 1-2 φλιτζάνια είναι οκ, αλλά όταν ξεπερνάς το όριο, μπορεί να νιώσεις νευρικότητα, άγχος ή αϊπνία. Ή φυσικά όταν ο καφές που πίνεις είναι κακής ποιότητας. Άλλο λάθος με τον καφέ, ότι ξεχνάς τα φυσικά ενισχυτικά γεύσης. Αν βασίζεσαι μόνο σε ζάχαρη και σιρόπια, χάνεις φυσικούς συμμάχους. Βέβαια, πρόσθεσε κανέλα, μοσχοκάριδο ή κακάο ή εκχύλισμα βανίλιας, δίνουν υπέροχη γεύση και είναι και ένδειξη δυτικά. Σωστά. Σωστά. Λέει, στον καφέ που είναι αυτό που λάτε μακιά, το λούγκο αμερικάνο αυτό, να βάλω κανέλα, να βάλω σιρόπι αυτό, να βάλω από εκείνο, να βάλω. Λε, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ναι. Τι να βάλεις. Κρεμμύδι, μουστάρδα. Όχι, δεν θα βάλεις τίποτα. Χρησιμοποιείς πλαστικά σκεύη ή κάψουλες. Το πλαστικό σε επαφή με καυτό νερό απελευθερώνει χημικές ουσίες όπως το BPA. Προτίμησε γυάλινη, ανοξείδωτη ή κεραμική καφετιέρα και κάψουλες αλουμινίου ή βιοδιασπόμενες. Μάλιστα, είδες τι μαθαίνει κανείς για τον καφέ του.

Η σιωπηλή πανδημία που πλήττει 750.000 Γάλλους ηλικιωμένους. Το ακούσατε το νούμερο? 750.000. Νέα μελέτη του Ινστιτούτου, κοινωνικός θάνατος. Η ακραία μοναξία στους ηλικιωμένους της Γαλλίας είχε εκτεναχθεί μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία. Σύμφωνα με την οργάνωση Les Petits Frères, περίπου 750.000 άνθρωποι άνω των 60 ετών βρίσκονται σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι δεν συναντούν ποτέ ή σχεδόν ποτέ άλλους ανθρώπους, ούτε οικογένεια, ούτε φίλους, ούτε γείτονες. Πρόκειται για το 4% του πληθυσμού της χώρας άνω των 60 ετών. Πω, πω, πω. Για μπείτε και ψάξτε λίγο αυτό το θέμα που έχει άπειρους αριθμούς. Είναι η πανδημία που άφησε τα τραύματα. Υπάρχουν αυτοκτονίες πίσω από αυτό. Πω, πω. Σημαντικό θέμα τώρα, έτσι. Αλήθεια, θέμα για συζήτηση άπειρες ώρες.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Μετά από ποια ηλικία γερνάμε? Είναι αυτό που λέμε, ναι, αλλά εγώ νιώθω νέος ή εγώ νιώθω γέρος. Η γύραση είναι ίσως το πιο μυστηριώδης project της φύσης. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει αναρωτηθεί πότε ξεκινάμε πραγματικά να γερνάμε. Και κυρίως υπάρχει τρόπος να επιβραδύνουμε αυτή τη διαδικασία, και όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα, η γύρανση δεν προχωρά γραμμικά. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε χρόνο μεγαλώνουμε και λίγο. Υπάρχουν ηλικιακές φάσεις που το σώμα μας βιώνει πιο απότομες βιολογικές αλλαγές. Οι ερευνητές εντόπισαν τα δύο βασικά άλματα στη φθορά του οργανισμού γύρω στα 44 έτη. Το ένα, το πρώτο, και το δεύτερο στο 60 έτος της ηλικίας μας. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και στο σώμα μας μετά τα 50, αλλά από τα 50 και μετά το σώμα μας σμπρώχνεται προς μια έντονη φθορά και οι χρόνιες παθήσεις που βλέπουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες αρχίζουν να ριζώνουν. Ψυχραιμία.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Να, που φαγωθήκα τόλη εβδομάδα, πότε θα έρθει Παρασκευή, πότε θα έρθει Παρασκευή. Ήρθε λοιπόν Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και 15 Μαΐου, στην καρδιά του Μάη λοιπόν. Και αύριο έχουμε 16, που λέγει ο Κόκοτας, 16 Μάη μήνα. Έλεγε, τώρα το λέει το τραγούδι μόνο. Ένα. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Εδώ λοιπόν, να ξεκινήσουμε και σήμερα μαζί την ημέρα μας, όπως κάθε πρωί, άλλωστε, με θετική ενέργεια, με καλή ψυχολογία, με χαμόγελα. Μα πάνω απ' όλα με μουσική. Ναι, ναι, ναι.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Τώρα που καλοκαιριάζει, έχει τη δική της ομορφιά. Ναι, ναι.

και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Που μπήκε πάλι στη ζωή μας, ακόμα πιο όμορφο, να μορφύνει ακόμα περισσότερο τη ζωή μας και τις αναμνήσεις μας, τις όμορφες στιγμές μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας εδώ κάθε πρωί. Και ένας λόγος παραπάνω σήμερα, γιατί είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Φορτώνει τις μπαταρίες του για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Έλα Χριστάρα μου, σε έχω χάσει. Καλημέρα φιλαράκο, καλημέρα. Ναι, ναι. Πρωινός ο φίλος μας ο Χριστάρας, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα Γιώργο Γίγαντα, καλημέρα, καλημέρα Χριστάρα μου. Καλημέρα και στους μαθητές εκεί που... Τώρα τους πηγαίνει σχολείο ή έχουν φύγει.

Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται λοιπόν. Με θετική ενέργεια, με πολλά χαμόγελα. Έτσι κι αλλιώς από μόνη της ημέρα σήμερα είναι χαρούμενη, αισιόδοξη. Γιατί είναι Παρασκευούλα, μην ξεχνάμε. Και οι Παρασκευές έχουν άλλη χάρη, ρε παιδιά. Για εσάς, γιατί για εμάς είναι, μην σας πω, ακόμα πιο δύσκολη από τις προηγούμενες, γιατί το Σαββατοκύριακο έχει πολύ φόρτο, πολλές δράσεις, πολλές εκδηλώσεις. Εντάξει, μπορεί να μην έχει εκπομπή μόνο. Έχει όλα τα άλλα. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Την καλημέρα μας. Οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς των σχολικών και μαθητές. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία του Homo Educatus Αγωγή, που μας ετοιμάζουν ωραίες στιγμές καλοκαιρινές. Θα τα πούμε, θα τα ακούτε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν,

και φυσικά στους, στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Στους σχολικούς τροχονόμους, στις σχολικές καθαρίστριες, στους υπευθύνους σχολικών κηλικίων, του σχολικού κηλικιάρχες ή σχολικού καψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Τον Νικολάκη έχουμε χάσει και θέλω να τον πάω εκδρομούλα τα απόγευμα, αλλά έχουμε χάσει τα έγκριντο.

Γενικότερα λοιπόν, σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, ειδικά σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, οδηγούς φορτηγών, οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και φίλους ταξίδες. Φυσικά στο φίλο μας το Χστάρ από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, αλλά και την κυρία με το 19, παρακαλώ. Που εχθές είχαμε κλείσει το δρόμο και περίμενε υπομονωτικά να την αφήσουμε να περάσει και άκουγε Break FM. Την ευχαριστούμε πολύ.

Να και ο Γιώργος εδώ και σήμερα. Ο φίλος μας ο Γιώργαρας από την, από το φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχεις. Καλημέρα Γιώργαρε. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αθόρυβο που μας έχει στείλει την καλημέρα του από τα άγρια χαράματα πριν την ανατολή του ηλίου, παρακαλώ. 6 και 11 πρώτα λεπτά, ρε Γιαννάκη. Ωρε φίλε, βάρβαρες ώρες. Καλημέρα από το 152 και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Επίσης καλό δρόμο. Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Καλημέρα φίλε και καλό ξεκίνημα με υγεία. Γιώργο βάλε με ζήνη. Σώμα υποταγής. Έλα, προχούλα δεν βλέπουμε.

αυτό λέγεται το τραγούδι. Πέφτει μια παράξενη τροχή. Πάντως είναι το τραγούδι που έχει βάλει ο Φάνης στη δική του φραγίδα στο ελληνικό ρεπερτόριο, έτσι. Να και ο Γιώργος εδώ, ο άλλος Γιώργος αυτός, ο G-Pap από το συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap, μας έχει στείλει την καρτούλα του και σήμερα για την οικογένεια. Φαμίλια λέει, γιατί κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια. Παγκόσμια μέρα οικογένειας σήμερα. Ωλαλά, να κάτι που δεν το ξέραμε. Μια σωστή οικογένεια είναι η βάση για να αναπτυχθούν υγιείς και ευτυχισμένα παιδιά με ιδανικά και αξίες, λέει. Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που μας το θύμισες και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.

Να και γίνει στο Μπαλτζόκλου. Πολλές καλημέρες και από μένα, Γιωργάρα. Θα είμαι εδώ, λέει, μέχρι τις 10.30 με 11. Ωραία. Ωραίο τραγουδάκι έστειλες, φίλε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ναι, δεν έχω παράπονο. Όλοι σας, μα όλοι σας. Ό,τι είδες μουσική να διαλέγετε, τα τραγούδια που επιλέγετε είναι καταπληκτικά και βάζετε και εσείς τη δικιά σας πινελιά στο πρόγραμμά μας, στην εκπομπή μας. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι ο Break FM είστε εσείς. Και δεν ακουραστώ ποτέ να το λέω, γιατί έτσι είναι η αλήθεια, έτσι. Τι να το πενεύουμε ότι είμαι εγώ και εγώ. Δεν είναι η αλήθεια. Αν δεν είστε εσείς, και αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα υπήρχε Break FM. Α, όλα και όλα, παιδιά. Τα λέμε. Για να μην τα ξαναλέμε. Και πάντα να τα λέμε. Γιατί οι αλήθειες είναι να λέγονται. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκπομπωσικών. Μας ευνηδίασε νωρίς σήμερα. Θα πέρασε νωρίς ο Γαλατάς επειδή είναι Παρασκευή. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάω μπουζικά να δω, λέει. Ακούω Break FM. Α, να δω αν ακούγεται Break FM. Ναι, ακούγεται το Break FM. Εκεί είμαι σίγουρος. Να πας στα σούλη μου και να πεις την καλημέρα μου σε όλους εκεί. Και την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Break FM. Λέει ο Βασίλης ο Σημεοφόρος. Εδώ είναι και σήμερα. Τι έγινε, 10 μέρες και να εμφανιστεί, 2 εβδομάδες είχε. Ρε εσύ Βασίλη, τι γίνεται. Πολλές απουσίες. Ναι, εσύ που κάνεις κοπάνες, ο Άρης δεν λέει τίποτα. Για μένα, μα λείψω 2 λεπτά, μέσα κοπανατζή και κοπανατζή, καταλαβες. Με αυτό, άμα έχεις μέσο. Και εσύ μου φαίνεται το έχεις το μέσο. Και δεν λέει τίποτα για σένα. Ναι. Τέλος πάντων.

Ο Παναγής όχι, λέει, κάθε μέρα σε ακούμε, αλλά όταν οδηγάς δεν είναι και εύκολο. Α, εντάξει τώρα. Άρα θα το ξέρει ο Άρης, γι' αυτό δεν γράφει τίποτα. Ναι, ναι. Καλημέρα Γιώργο μου, όμορφη μέρα με υγεία, λέει ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπύρο, καλημέρα, καλό δρόμο. Και φυσικά θα ξεχάσω εγώ το φίλο μου, το Φώτη. Το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος μαθητής έχω μάθει ότι είναι. Γεια σου ρε Φώτη, να δω πότε θα έρθεις στο στούντιο να κάνουμε μαζί εκπομπή. Να δω πότε θα έρθεις. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Φώτη. Άντε να καλοκαιριάσει, να πάμε στην Ήπειρο, ναι, τι θα πάμε. Εσύ στο Γαρδίκι, εγώ στο Θέμελο. Και θα βρεθούμε μετά ή στην παραλία, στην Πάρκα ή στην Παραμυθιά. Α, φέτος η Κέρκυρα, Καλά και εμείς πάμε Κέρκυρα κάθε καλοκαίρι. Αφού μισή ώρα είναι από εκεί. Το καράβι. Από το σπίτι μου το καράβι είναι μισή ώρα.

0: Καλά, όχι για πολύ, για μια μέρα πάμε. Ημερησία. Φεύγουμε 8, 10 είμαστε εκεί με το καράβι. Και φεύγουμε το απόγευμα πάλι. Μια χαρά. Ωραία είναι, ωραία. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο για την ίδια απόσταση σχεδόν. Το χωριό μου είναι μισή ώρα από την Οικουμενίτσα, δηλαδή για το καράβι. 10 λεπτά από τον Αχαίροντα. 10 λεπτά από την Αμμουδιά. 10 λεπτά από την Πάρκα. Τι άλλο θέλουμε. Να και ο κύριος Άρης ο Κατσαβριάς ήρθε μαζί με την Πεθερά.
1: Καλημέρα κύριε Ναστούλη μας, εδώ είμαστε, πού να πάμε. Πού να πάμε, μπορούμε να αλλάξουμε συχνότητα. Δεν μπορούμε, γιατί τον Γιώργο τον Ναστούλη τον αγαπούνε όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη, χαρά, χαμόγελα και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Ρίχνω το λίγο έξω γιατί θα μουρλαθούμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι να το κρατήσουμε αυτό τελευταίο και να τα ξανακούσουμε.
1: Ρίχνω το λίγο έξω γιατί θα μουρλαθούμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το Λεσάρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήρθε και ο Άρης. Μα είναι δυνατόν να μην είστε εδώ πέρα εσείς. Άμα δεν είστε εσείς, εγώ τι θα κάνω μόνος μου. Αφού εσείς στο break of fame, παιδιά. Όταν θέλετε το διαλύστα, μου πείτε παιδιά, το διαλύουμε τέλος. Να το κλείσουμε. Να κοιμάμαι και εγώ καμιά ώρα πιο νωρίς το πρωί. Πιο πολύ, όχι νωρίς. Αλλά θα μου πείτε, φάγω τα νιάτα μου κάθε πρωί. Τώρα στα κεράματα πηγαίνω, θα κοιμάμαι παραπάνω. Δεν κοιμόμουν όταν χρειαζόταν. Που γύριζα κατευθείαν από τα μπουζούκια. Τότε που ήμουν νέος. Τώρα γεράματα.

Να και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Σέλλας εδώ. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ρε ετοιμαζόμουν και εγώ να έρθω στον αγώνα, αλλά λέω θα το πάω σερί. Ένα Σάββατο με τον Κύψελο, ένα Σάββατο με τον Ηρακλή, αλλά άλλη βουλή του κυρίου και άλλη η βουλή της ομάδας. Καλημέρα φίλε, πολύ ωραία στον Αχαίροντα και όλη η περιοχή. Είναι φανταστική και στο Σούλι, η αναπαράσταση φοβερή. Ναι, δεν έχω πάει ακόμα την οικογένεια εκεί. Πού πρώτα να πας, τώρα δύο χρόνια, πάμε εκεί στα γύρω-γύρω κοντά. Α, πάμε και μια βόλτα Λευκάδα, είναι λιγότερα από μία ώρα από το χωριό μου. Δηλαδή σαν να πηγαίνεις τώρα από την Κόρινθο στο Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι. Ακριβώς ίδια ώρα είναι. Και φέτος το καλοκαίρι ήταν διαφορετικά, ήταν ακόμα πιο γρήγορα, γιατί φτιάχτηκε ο δρόμος από την Βόνιτσα στη Λευκάδα και λίγες μέρες πριν πάμε στην επισκεφτούν τη Λευκάδα είχε πάει ο Κορίνθιος, ο συμπατριώτης μας, ο Χρήστος ο Δήμας, και είχε ανοίξει το δρόμο, είχε κάνει τα εγγένεια για τον δρόμο αυτόν τον καινούργιο. Οπότε καταλάβατε, ήταν διπλή χαρά για μας να περνάμε αυτόν τον δρόμο. Ο Χρήστος Δήμας που έχει βάλει την σφραγίδα του και έχει αφήσει το αποτύπωμά του, παρακαλώ, σε πολύ μεγάλα έργα από την ημέρα της ανάληψής του ως Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Και στον Αχαίρο δεν πάμε δύο φορές. Γιατί δεν τη χορταίνουμε τη μία, θέλω να πάμε δύο. Κρύο, κρύο. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Το 24, εντάξει, πήγα. Α, προχώρησα πολύ απάνω, μπήκα μέσα, εντάξει. Το άντεξα. Ήμουν ένα χρόνο νεότερος. Πέρσι όμως το 25 που είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος, δεν το άντεχα ρε παιδιά, το κρύο με τίποτα. Ίσα που έβαζα τα πόδια και τι να, δεν προλάβα να τα βάζω γρήγορα πάλι έξω. Εντάξει, λίγο στην αρχή είναι παγωμένο το νερό, αλλά μετά όσο περπατάς και όσο πας προς τα μέσα είναι καλύτερα. Και το 25 πέρσι δηλαδή δεν είχε και πολύ νερό. Γιατί σε σημεία που τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να κολυμπήσει για να περάσει σε δύο σημεία που ήταν, φέτος τα περνούσες περπατώντας. Να και ο Δημητράκης ο Κομνηνός και σήμερα εδώ ο ποιητής μας, να δω τι μας έχει στείλει. Βάζουμε στο καφέ μας, λέει, από όλα τα καλά. Τι όλα τα καλά ρε Μιτσάρα, τι θα βάλουμε στο καφέ μέσα? Α, τέτοια εννοείς. Αισιοδοξία, αγάπη, χαμόγελο και φτιάχνουμε μια όμορφη παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Like καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ρε φίλε, δεν έχω πιει όμως, δεν ξέρω αν κάνει. Δεν ξέρω, θα μας το πει κάποιος εδώ, κάποιος που ξέρει, κάποια γυναίκα που ξέρει. Αν πίνεις καφέ με μέλι, αν μπορεί να πιει. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.

Να μας το πει ο Νικολάκης, ο καψιμιτζής. Που ξέρει, ο σχολικό κηλικιάρχης εκεί που φτιάχνει καφέδες. Τι δεν φτιάχνει καφέδες, μόνο τυρόπιτες δίνει. Α, όλα κιόλα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, πάμε στο τραγουδάκι μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης και επιστρέφουμε αμέσως μετά το time out εδώ. Έλα Παναγιώτης, έλα ο χωριανός σου. Λοιπόν, έχω φωτογραφία με τον Φάνη το Μεζίνη από τα μπουζούκια που τραγουδούσα μαζί πάνω στην πίστα. Έτσι σας το λέω, να το ξέρετε, γιατί φανταστείτε πόσο παλιός είμαι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Φίλες και φίλοι, όσο πάει και μεγαλώνει η παρέα μας. Αγαπητός, λέει για τον Χάνη τον Μεζίνιο, ο φίλος ο Παναγιώτης ο Σέλας, όντως και μια φωνάρα, ε. Έτσι βαριά λαϊκή, ακούμπαγε τη φωνή του Στελάρα του Καραζίδη. Βέβαια, Στελάρα Καραζίδη δεν μπορεί να ακουμπήσει κανείς, αλλά θα μπορούσε όμως να σταθεί καλή στα δίπλα. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης. Ήρθε ρε παιδιά, τα σούλη ήρθε. Σιγά μην την κοπάναγε πάλι. Την κοπάνησε μια μέρα και μετά δεν είπε τίποτα. Καλημέρα, πολλά δεκά λεπτά άκουσα, αλλά δεν τα πρόλαβα όλα. Δεν πιστεύω να φύγει σε 10 λεπτά. Πού το κατάλαβες? Καλά, σε ένα δεκάλεπτο, σε 2 δεκαλεπτά μπορεί. Τι λες ρε Παναγιώτη, φεύγω ποτέ πριν κλείσει εκπομπή. Σας αφήνω εγώ έτσι. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 11. Δεν άκουσες μέχρι τι ώρα? Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Λοιπόν, όταν προλαβαίνω και λέω τι ώρα θα τελειώσουμε, εξαφανίζει το ο Πάρης του Σαχμίνου Καργαλιάρης. Όταν όμως ξέρει ότι θα φύγουμε νωρίς που δεν το λέμε, το καταλαβαίνει. Γιατί αν μην το λέω πάνω να πει θα φύγει νωρίς ο Γιώργος, έτσι λέει ο Πάρης, τσουπ εμφανίζεται. Το μυρίζεται. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας και τον Δασούλη, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη.

Να και ο Σταύρος εδώ και σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Άρχοντα. Καλημέρα. Με Παρασκευούλα όμορφη, Παρασκευούλα ζάχαρη. Παγκόσμια μέρα οικογένειας, άρα γιορτάζει και η μεγάλη οικογένεια του Break FM. Πολύ σωστά το είπες και μπράβο Σταύρο. Εγώ δεν το είπα, φαντάσου. Εγώ που είμαι εδώ πέρα ο αρχηγός, δεν το είπα. Άρα εσύ είσαι αρχηγή, και εσύ που το είπες. Με αρχινταραβεριτζίλη το Γιώργο τον Αστούλη που τον αγαπάμε. Ούλη. Καλημέρα σε όλους τους ταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, οδηγούς, βιδιοφόρων, σχολικοκυλικιάρχες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Μπράβο ρε Σταύρο, να είσαι καλά. Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας το θυμίζεις. Ναι. Γιατί εμείς παρασυρώμαστε.

Τι λέει ο Σπύρος? Θυμάμαι, λέει, Φάνη Μεζίνη, Λουτράκη στη Λίδα. Τι μου θύμισες τώρα, λέει, χαμός. Φαντάσου, εγώ τον είχα προλάβει πριν από τη Λίδα, έτσι το Φάνη. Ναι, ναι. Τον είχα προλάβει εδώ όταν ήταν τα μπουζούκια στον Προαστιακό. Εκεί, λόγω ότι συνεργαζόμουν με το κέντρο. Εκεί μου τακτικός θαμώνας. Και βέβαια πολλές φορές μ' ανέβαζε και ο Φάνης πάνω στην πίστα. Ρίγναμε καμιά ζεμπίκια. Λέγαμε και κανένα τραγουδάκι μαζί. Είχαμε κάνει και κουμπές με το Φάνη. Ωραίος, ήταν πολύ ωραίος τύπος. Δεν ξέρω, λείπει πάντως έτσι. Εγώ πιστεύω ότι λείπει. Δεν ξέρω βέβαια αν ασχολείται με το τραγούδι εκεί στο εξωτερικό που είναι, γιατί είναι στο εξωτερικό ο Φάνης τώρα. Τα τελευταία χρόνια. Τα πολλά χρόνια. Ίσως είναι και καλύτερα που έφυγε, γιατί ποιος αγκιάζει τον τόπο του. Να, είναι η ώρα του Λουτρακίου. Εμφανίστηκε ο Σακελάρης. Εμφανίστηκε η φίλη από το Λουτράκι. Εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Όλοι εδώ. Και ο κύριος Κώστας, βέβαια, όπως κάθε πρωί εδώ. Έχουμε χάσει, παιδιά, τον πρώην λιμενάρχη μας, τον Παναγιώτη, τον Πολυζωίδη. Δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας, αν είναι εδώ ή αν έχει πάει διακοπές. Να στείλουμε την αγάπη μας πάνω απ' όλα και να του πούμε ότι μας λείπει. Ναι, ναι, ναι. Την καλημέρα μου, λέει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Πρόεδρε! Άρε, ποιος τη χάρη, ρε φίλε. Βεβαίως σε ζηλεύουμε, τι άλλο μόνο. Καλοκαιράκι τώρα εκεί. Καλά, όχι ότι και το χειμώνα δεν είναι ωραία, γναντεύεις έτσι. Να απολαμβάνεις τον Κορινθιακό μπροστά σου. Τα γριεμένα κύματα που σκάνε εκεί στην παραλία και βγαίνουν μέχρι τα μαγαζιά επάνω, μέχρι τις τέντες. Να κάθεσαι να πίνεις καφέ από μέσα και να έρχεται το καφέ, το νερό, καφές λέω, καφές αμαρχόταν. Λοιπόν, να έρχεται το νερό από τη θάλασσα μέχρι την τζαμαρία πάνω και να τραβιέσαι και όλα την βραχής και να έχει τζαμαρία απ' έξω. Ωραία, ωραία, ωραία εικόνα. Και θα το πω. Ο κύριος Κώστας, ο κύριος Βακουφτσής από το Μαϊστράλι, πόσες φορές μας έχει πει εδώ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του, μας λέει: Γιωργάκη, να έρθεις ένα πρωί να πιούμε καφέ εδώ. Να έρθεις. Ο Κώστας, ο Δήμο όμως, δεν μας έχει πει ούτε μια φορά να πάμε να πιούμε καφέ στο γραφείο του και να βλέπουμε τον Κορινθία από κάτω. Το καταγγέλλω τώρα. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά είμαι ειλικρινής. Γεια σου, ρε Κωστάκη, γεια σου. Όχι, όχι. Όταν με βλέπει πάντα, όταν με βλέπει στο Λουτράκι, μου λέει: Θα περάσει να πιούμε καφέ. Το λέω, το λέω. Να ξέρω ότι την εκπομπή δεν την αφήνω το πρωί για να πάω για καφέ. Να πρέπει μόνο αν έχει κάποια εκδήλωση εκεί να πάω. Την καλημέρα και στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, τον Κώστο Δήμο και τους συνεργάτες του. Δεν ήρθες τώρα, λέει, Ακρόπολης προχθές. Περιμένας εδώ. Ωραίος ο Σταύρος Αρχικοπαναζής, λέει, και ο Λιμενάρχης. Ναι, ο πρώην Λιμενάρχης, ναι, ναι. Απίστευτο. Κύριε Κώστα, μόλις το δείτε να το πείτε. Θα μείνει από απουσίες, πες εδώ. Λοιπόν, λέγαμε για τη φίλη από το Λουτράκι, την μπήκε και αυτή τώρα με τις μεγάλες ώρες. Like Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, καλημέρα, λέει. Με χαρούμενη διάθεση. Τσάι είναι αυτό, δεν είναι καφέ. Τσάι με ζαχαρίτσα. Ναι. Δεν μπορεί να μέλι με ζάχαρη, τι σημασία έχει. Τσάκι βλέπω. Έρχεται Σαββατοκύριακο, μας λέει. Τώρα που ήρθε. Oh. Δροσερή καλημέρα, καλό τάξιδι Παρασκευή με υγεία, αγάπη και εύτυχη. Πω, παιδιά, αυτό το καραβάκι, λοιπόν, μου μοιάζει πολύ με τον drone που ανακαλύψαμε στη Λευκάδα. Ναι. Τώρα μην ανοίξουμε το κεφάλι με τον drone της Λευκάδας. Μην είναι δυνατόν να κάνει τόσο δρόμο, ρε παιδιά, και να έρθει στη Λευκάδα. Στη Βασιλική, ξέρετε που είναι. Να πω. Λοιπόν, αυτό το drone μου θυμίζει εδώ. Αλλά από πάνω με λουλούδια όμως. Και καφεδάκι. Καπουτσινάκι. Ναι, ναι.
Βάλε το στήλε Θεέ μου του Θέμη και το ταξί. Το στήλε Θεέ μου, ποιος το λέει? Α, το νέο του Ιακωβίδη. Το στήλε Θεέ μου του Θέμη και το ταξί του Ιακωβίδη, ωραία. Οκ, οκ. Οκ. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να ακούσουμε αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου πρωί-πρωί. Να μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Εμένα και του πρόεδρου εκεί, του Λιμενικού Ταμείου του Λουτρακίου, θα μας γυρίσει τα νιάτα μας. Είμαστε παιδιά, σαν να σου... 1977 παρακαλώ, Eurovision. Επίκαιρο, όσο ποτέ.

Λοιπόν, να ξέρεις, επειδή εγώ σε αγαπάω, έχω βρει τραγούδι εγώ για την πεθερά σου. Εντάξει. Ναι. Μη σε αφήσει νηστικό μεσημεριάτικα και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Και πρέπει να διατηρήσεις το κορμί σου για να μπορέσεις να χορέψεις Σαββατοκύριακο. Περιμένει ο Βασίλης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Πάλι το καλημερίσουμε γιατί τον καλημερίσαμε στην αρχή και δεν το άκουσε. Άκουσε μόνο για τη φίλη που πάμε το 19. Μου λέει, καλά ρε Γιώργο μου, λέει, εγώ σε ακούω κάθε μέρα. Δεν είπες για μένα. Είπα, του λέω, είπα, έχω μάρτυρες. Εδώ όλο τον Break FM. Ναι, ναι. Α, μου λέει, δεν το άκουσα Γιώργο, συγγνώμη γιατί είχα κούρσα. Ξέρεις, μου λέει, αύριο λαϊκή Σάββατο. Ξέρω, Χριστάρα μου, λέω, ξέρω. Μη μου πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, αντί να τον δω κάθε Τετάρτη που έρχεται λαϊκή στο συνοικισμό, βλέπω ότι έρχεται και τα Σάββατα στο συνοικισμό για καφέ. Όχι για να πάει λαϊκή, έρχεται, παίρνει το καφεδάκι του από το καφέ του Καράκη, Λεωφόρος Αθηνών, που την έζησα εγώ, Λεωφόρος Ιωνίας, όχι που έχει μετανομαστεί τώρα. Λοιπόν, παίρνει το καφεδάκι του, βλέπει εκεί τον Γιάννη, την Κορίνα και τον Παντελή, λένε τις καλημέρες, ανταλλάσσουν τις ευχές τους κλπ. Ναι, ναι.

Και μετά πηγαίνει στη Λαϊκή και βλέπει το φίλο του Χρήστο Μελέτη. Μια φορά τον πέτυχα και στη Λαϊκή. Μια φορά μόνο. Αλλά για καφέ κάθε Σαββάτο πετυχαίνω. Το πρωί που δεν έχω και εκπομπή, εγώ και περνάω από εκεί είναι η ώρα μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Πάλι το καλημερίσουμε γιατί τον καλημερίσαμε στην αρχή και δεν το άκουσε. Άκουσε μόνο για τη φίλη που πάμε το 19. Μου λέει, καλά ρε Γιώργο μου, λέγω, σ' άκου κάθε μέρα. Δεν είπες για μένα. Είπα, του λέω, είπα, έχω μάρτυρες. Εδώ όλο τον Break FM. Ναι, ναι. Α, μου λέει, δεν το άκουσα Γιώργο, συγγνώμη, γιατί είχα κούρσα. Ξέρεις, μου λέει, αύριο λαϊκή Σάββατο. Ξέρω, Χριστάρα μου, λέω, ξέρω. Μη μου πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, αντί να τον δω κάθε Τετάρτη που έρχεται λαϊκή στο συνοικισμό, βλέπω ότι έρχεται και τα Σάββατα στο συνοικισμό για καφέ. Όχι για να πάει λαϊκή, έρχεται, παίρνει το καφεδάκι του από το καφέ του Καράκη, Λεωφόρος Αθηνών, που την έζησα εγώ, Λεωφόρος Ιωνίας, όχι που έχει μετανομαστεί τώρα. Λοιπόν, παίρνει το καφεδάκι του, βλέπει εκεί τον Γιάννη, την Κορίνα και τον Παντελή, λένε τις καλημέρες, ανταλλάσσουν τις ευχές τους κλπ.

Άκουσε μόνο για τη φίλη που πάμε το 19. Μου λέει, καλά ρε Γιώργο, μου λέει, εγώ σε ακούω κάθε μέρα. Δεν είπες για μένα. Είπα, του λέω, είπα, έχω μάρτυρες. Εδώ όλο τον Break FM. Ναι, ναι. Α, μου λέει, δεν το άκουσα Γιώργο, συγγνώμη, γιατί είχα κούρσα. Ξέρεις, μου λέει, αύριο λαϊκή Σάββατο. Ξέρω, Χριστάρα μου λέω, ξέρω. Μη μου πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, αντί να τον δω κάθε Τετάρτη που έρχεται λαϊκή στο συνοικισμό, βλέπω ότι έρχεται και τα Σάββατα στο συνοικισμό για καφέ. Όχι για να πάει λαϊκή, έρχεται, παίρνει το καφεδάκι του από το καφέ του Καρά εκεί, Λεωφόρος Αθηνών, που την έζησα εγώ, Λεωφόρος Ιωνίας, όσοι που έχει μετονομαστεί τώρα. Λοιπόν, παίρνει το καφεδάκι του, βλέπει εκεί τον Γιάννη, την Κορίνα και τον Παντελή, λένε τις καλημέρες, ανταλλάσσουν τις ευχές τους κλπ.

τα λένε που λέτε και... Και μετά πηγαίνει στη Λαϊκή και βλέπει το φίλο του Χρήστο Μελέτη. Μια φορά τον πέτυχα και στη Λαϊκή. Μια φορά μόνο. Αλλά για καφέ κάθε Σαββάτο πετυχαίνω το πρωί που δεν έχω και εκπομπή εγώ και περνάω από εκείνη η ώρα μου. Λοιπόν, τώρα που λέτε φίλες και φίλοι, θέλω να

Και μετά πηγαίνει στη Λαϊκή και βλέπει το φίλο του Χρήστο Μελέτη. Μια φορά τον πέτυχα και στη Λαϊκή. Μια φορά μόνο. Αλλά για καφέ κάθε Σαββάτο πετυχαίνω το πρωί που δεν έχω και εκπομπή εγώ και περνάω από εκεί είναι η ώρα μου. Λοιπόν, τώρα που λέτε φίλες και φίλοι, θέλω να κάνω μια ειδική αφιέρωση. Να βρω και το κατάλληλο τραγούδι.

προλάβουμε, να προλάβουμε να τα ακούσουμε άλλη μόνο. Θέλω να αφιερώσω εκεί στα παιδιά που μας ακούνε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Κορίνθου. Να τους ευχηθώ καλή δύναμη, κουράγιο και θέλω να τους συγχαρώ. Να τους συγχαρώ για το έργο που επιτελούν. Και δεν το λέω εγώ, πιο πρόσφατα είχαμε κάνει και μια δημοσίευση εδώ στο Corinthians News σχετικά με το χειρουργείο του νοσοκομείου Corinthians, με χειρουργική. Δεν ξέρω να το βρω.

Εγώ μετά από λίγες μέρες έκανα την επέμβαση στην Αθήνα και το μετάλλησα. Λοιπόν, όπως γράφει στο δημοσίευμά της, αφού αναφέρεται στο ιστορικό της εισαγωγής στο νοσοκομείο Κορίνθου, εξέφρασε την έκπληξή της από την εικόνα που αντίκρισε στη χειρουργική κλινική, αλλά και από την ανθρώπινη συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Λοιπόν, εμείς να προσθέσουμε πως υπάρχει ελπίδα όσοι υπάρχουν τέτοιοι γιατροί και νοσηλευτές. Να διαβάσουμε την επιστολή της. Ναι, θα πάμε κατευθείαν σε αυτό που λέει. Αλλά το πιο σημαντικό, με νοσηλευτικό προσωπικό, με ανθρώπινο πρόσωπο, χαμόγελο, καλό λόγο και βλεμματική επαφή. Ακολουθήθηκε πρωτόκολλο πριν το χειρουργείο με συνέπεια και υπευθυνότητα. Στο χειρουργείο οι γιατροί μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία και με ενημέρωναν για τις ενέργειές τους πριν κοιμηθώ. Με χειρούργησε ο κύριος Ιωάννης Ξένος, γιατρός, σοβαρός αλλά με ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Όχι εξαφανισμένος, όχι λιγομίλητος. Με φρόντισαν πολύ μετά το χειρουργείο, στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο καθαρό περιβάλλον, με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα. Τολμώ να ομολογήσω ότι απόλαυσα την παραμονή μου στο νοσοκομείο, γιατί πολύ απλά ένιωσα ασφάλεια. Ασφάλεια και φροντίδα. Μπήκα εκεί δηλαδή που εξ αρχής είναι χώρος φροντίδας και θεραπείας. Και αυτό έκαναν, ήρεμα, χωρίς αλαζονία. Είναι η δεύτερη φορά που νιώθω έτσι στο νοσοκομείο Κορίνθου τα τελευταία 2 χρόνια, στη χειρουργική και γυναικολογική κλινική. Στα επίγοντα είχα μια ταλέπορη εμπειρία 2 φορές, αλλά νομίζω και εκεί θα φτιαχτεί η κατάσταση τώρα με τα καινούργια επίγοντα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν και τα εγκαίνια. Αποδίδω το υψηλό επίπεδο υπηρεσίας και υποδομής στη διοίκηση και στο ανθρώπινο δυναμικό. Πρόσεξε ότι έχουν γίνει, λέει, δωρεές από τη Motor Oil. Εύχομαι και ελπίζω να διατηρηθεί αυτό το νοσοκομείο. Και εγώ φροντίστηκα και θεραπεύτηκα. Αυτά μας αξίζουν και πρέπει να διεκδικούμε με σθένος και να το επαινούμε όταν το έχουμε. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι να λέμε μόνο έτσι ότι είναι εναντίον, να λέμε και τα καλά. Αυτά πρέπει να τα επαινούμε, όπως λέει και η φίλη εδώ πέρα. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια εκεί στη χειρουργική για το έργο που επιτελείτε. Συνεχίστε έτσι. Και όσο συνεχίζετε εσείς έτσι, θα υπάρχει ελπίδα. Για αυτόν τον τόπο. Και για αυτό το νοσοκομείο.

Λοιπόν, τη βρήκα την επιστολή και θέλω να τη διαβάσω. Ήταν κάτι που με έκανε διστακτικό στην αρχή. Τελικά θα πρέπει να κάνω την επέμβαση που έκανα στην Αθήνα ή αν θα πρέπει να την κάνω εδώ στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς είχα κλείσει και το μετανιώσα.

Λοιπόν, στην εμπειρία που έζησε πρόσφατα στο νοσοκομείο Κορίνθου, αναφέρθηκε σε σχόλιο που δημοσίευσε στα social media η κυρία. Μία κυρία τέλος πάντων. Να μην πω το όνομα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το έχουμε το όνομα, το έχουμε δημοσιεύσει και όλα στο Κορίνθου News. Εδώ αρχές Δεκεμβρίου ήταν.

Λοιπόν, το μόνο φάρμακο, παιδιά, που δεν έχει βρεθεί ακόμα, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό εδώ πάει τώρα, αυτό τραγούδι θέλω να σας αφιερώσω. Ναι, ναι, το ξέρει η κυρία Φρόσο. Ρωτήστε να σας πει η κυρία Φρόσο, ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη χειρουργική του νοσοκομείου Κορίνθου.

0: FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, αυτά. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8, στους 100,8 και στο Break FM. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Να τα λέμε αυτά. Βέβαια θα τα λέμε, για να μου πείτε μετά ότι δεν στα είπα. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και τον καιρό μας, γιατί περιμένει η κυρία Φρόσα τον καιρό, έχει πάρει καινούργιο μαγιό και θέλει να το δοκιμάσει στη θάλασσα. Λοιπόν, περιμένει να δει τι καιρό θα έχει, αν θα πάει για μπάνιο. Λοιπόν, και ωραία θάλασσα να έχει. Να πάτε, να μαζευτούμε, να πάτε για μπάνιο. Πάντως δεν έχω ακούσει κάτι για τις όχθρες, μπορεί να μπείτε άφοβα. Εντάξει, πάει αυτό. Αν και συνήθως τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, αυτές τις μέρες του Μαΐου, όλο και κάποια τσούχρα θα βρείτε, αλλά

Αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα από όσοι έχουν πάει για μπάνιο. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον καιρό μας σιγά σιγά. Πάντως να πούμε ότι εχθές ξεπέρασε τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό του Κρανιδίου και ήταν ίσιμη 28,3 βαθμούς. Ακολούθησαν και άλλες περιοχές. Εμείς θα δούμε τώρα τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές.

Λοιπόν, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στο Κρανίδι, 28,3. 27,9 είχαμε σε δύο περιοχές, στο Ηράκλειο και στους Κατακαλαίους Άνδρου. 27,8 είχαμε στα Τρίκαλα, 27,6 είχαμε σε τρεις περιοχές, στο Αστέρι Λακωνίας, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα, ενώ 27,4 βαθμούς είχαμε στο Χαροκόπιο στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Αυτές ήταν οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές. Πάντως από σήμερα θα αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι. Στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι μας από το Λουτράκι. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό μας.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Break FM 100,8.
2: Μπράβο στη φίλη μας από το Λουτράκι. Πολύ νταλκαδιάρικο τραγουδάκι.

0: per conquistare il suo
1: a me?
0: Un giorno la incontrai sola.
1: Siete καταλάβατε γιατί πάρε με αυτό το τραγουδάκι? Πότε το βάζουμε αυτό το τραγουδάκι? Για πέστε μου.
0: Allora, quando gli dissi che la volevo amare.
1: Όταν έρχεται στην παρέα μας το γνήσιο ιταλικό ψαράκι. Εδώ, ναι,

Λοιπόν, για να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας, μόλις αφιχθείς από το ηφαίστειο της Έτνα. Σαράκη, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας, λέει, μας εδώ. Ναι, ναι, είναι δικός μας κωδικός αυτός. Με ταχυδρόμο την καρδιά, γράμμα τη σκέψη κάνω και στέλνω την καλημέρα μου σε φίλους που δεν φτάνω. Καλή Παρασκευή. Να και πίτρια και μαστόκρυβε. Ωραίο, ωραίο καφεδάκι. Και φλιτζανάκι ωραίο. Με τριαντάφυλλο κατά κόκκινο της φωτιάς. Σαν τη φωτιά που βγαίνει από το ηφαίστειο της Έτνα.

Λοιπόν, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 15. Πόσο έχει αύριο, 16. Όχι που θα το γλίτωνε δηλαδή το τραγούδι, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Οπότε το ακούμε από σήμερα. Αμέ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που το ακούμε χρόνια.

0: ωραίο τραγουδάκι. Είναι για αύριο, αλλά αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Οπότε θα ακούμε σήμερα.
1: Το κομμάτι.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εδώ τον καλό μας φίλο τον Δημήτρη τον Δρόσο στην παρέα μας, τον ταινίστα μας και τον πρωταθλητή μας. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Βάλε αν θες το Φέρτο να το ακούσουμε. Επίσης αφιερωμένο στον παραπονιάρη τον Νικολάκη, λέει το Φέρτο. Α, έτσι ε. Λοιπόν, άκου τώρα. Εντάξει, δεν κόβω και φλέβεις για το τραγούδι, έτσι. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνουμε καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην υποστηρίξω την ελληνική συμμετοχή. Αν και νομίζω ότι η συμμετοχή της Κύπρου, δεν ξέρω πώς, αλλά εντάξει, μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά η Κύπρος, να φταίει και ότι είναι μικρή χώρα, ότι είναι, δεν έχει και δημόσιες σχέσεις. Παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως, σε πολλές χρονιές, πολλές Eurovision, το τραγούδι της Κύπρου μου αρέσει περισσότερο από τις χώρες μας. Από την Ελλάδα, δηλαδή, της Ελλάδας. Χώρα μας, γιατί η Κύπρος τι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε και το Φέρτο, αλλά θα ακούσουμε και το τραγούδι της Κύπρου. Και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Και στους δύο. Γιατί την αδερφέ πώς να το κάνουμε, δεν θέλουμε. Έτσι, του χρόνου να γίνει η Eurovision ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, γιατί να μην γίνει. Ας πάρουμε την πρώτη θέση. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε αργότερα και τα δύο τραγούδια, είπαμε. Έτσι. Προς το παρόν πάμε. Πάμε λίγο να κουνήσουμε τα κορμάκια μας. Όχι στο ρυθμό που βλέπουμε στο TikTok, έτσι. Έχει γίνει viral στο TikTok το τραγούδι. Αλλά στο δικό μας ρυθμό. Όπως θέλει ο καθένας το χορεύει. Θα πάμε στα ποδητήρια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Εδώ λοιπόν, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, κοντά και σήμερα μέχρι τις 11. Όπως κάθε πρωί άλλωστε, συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8, στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Το στολίδι μας που διαφημίζει όχι μόνο το Λουτράκι και τη λουτρακιώτικη φιλοξενία, αλλά όλη την Κορινθία σε όλο τον πλανήτη.

Άλλωστε η καλύτερη διαφήμιση είναι οι πελάτες του Μαϊστράλη. Δεν υπάρχει τελείως πελάτης να πάει στο Μαϊστράλη και να μην φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις και να γίνει ο καλύτερος διαφημιστής του. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, όπως λέμε εμείς εδώ. Και όχι μόνο, γιατί ο Γιάννης έχει και άλλες προτάσεις. Η πόλη του Πίγασου, η πόλη του Σύσυφου, η πόλη του Πολύβου, η πόλη του Κρέοντα, η πόλη του Κύψελου, η πόλη του Περίανδρου, η πόλη του Αδημάντου, η πόλη του Διογέννη, η πόλη της Λαΐδας και η πόλη του Γιώργου του Ναστούλη που τον αγαπούνε όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Να τα λέμε, να τα λέμε παιδιά, δεν θα τα κρατάμε μόνοι μας αυτά τα πράγματα, δεν κάνει. Θα πάθουμε τίποτα μα τα κρατάμε μέσα μας. Α, που σας λέω, ξέρω.

Το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM, τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιατί εμείς εδώ είμαστε από τις 8 και βέβαια κάποιες φίλες, κάποια φίλοι από τα άγρια χαράματα μας περιμένουν εδώ, όπως ο Γιάννης ο Αθόρυβος από τις 6 και 10, 11, πώς έχει πει σήμερα.

Τι λέει φίλε από το τράκι εδώ. Να μην λες λέει κάθε μέρα μέχρι 11. Να λες από 8 μέχρι καμιά φορά μέχρι 11. Τι λες καμιά φορά επειδή φεύγω νωρίς. Φεύγω ένα λεπτό δύο νωρίτερα. Σιγά. Το κάνετε θέμα κι εσείς τώρα. Ούτε καν. Ούτε καν το σκέφτομαι εγώ αυτό το πράγμα. Ένα δύο λεπτά τώρα. Κάποια δευτερόλεπτα. Σιγά. Εντάξει, άμα πούμε δευτερόλεπτα θα είναι πολλά. Τα δύο λεπτά είναι 180. Το 180 μεγάλο νούμερο. Αλλά τα δευτερόλεπτά όμως. Μην τρελαθούμε. Να καλημερίσουμε και τον Γιαννάκη τον Ταμπούκο που μας έχει στείλει και σήμερα την καλημέρα του με την καθιερωμένη καρτούλα του. Παρασκευή 15 Μαΐου με τριαντάφυλλα και φιόγκο. Ωραία, μεγάλη. Ρε μεγάλη, πού τη βρεις αυτήν την καρτούλα. Για καφέ ελληνικός με πολλές φουσκάλες βλέπω. Καλημέρα με αγάπη. Να σε καλά Γιαννάκη μου, σε ευχαριστούμε.

Αυτό που αναλές λέει, αυτό που σου λέω να είσαι μέσα. Μα μέσα είμαι έτσι κι αλλιώς. Γιατί λέω, κάποιες φορές φεύγω πριν τις 11. Εντάξει, δεν το αρνιέμαι, το παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι τώρα θέμα να το κάνουμε ότι έφυγα και ένα λεπτό νωρίτερα ή δύο, έτσι. Μερικές φορές που κάθομαι μέχρι τις 11 και... Α, έχω μάρτυρα, το σακελάρι. Τον Μπαμπίνιο, τον είχα μάρτυρα πριν, που μου λέγε φύγε, τελείωνε για να φύγω κι εγώ να πάω Αθήνα. Τι λέτε τώρα. Α, όλα κι όλα. Α, ήρθε ο κύριος Θωμάς, εδώ είναι. Την καλημέρα μας, Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Θωμάς. Ναι, ναι, από το Λουτράκι, με την Γαλιάντρα του. Καλημέρα, κύριε Θωμά. Καλημέρα και στην Γαλιάντρα σου. Ναι, ναι, όχι. Να την καλημερίσουμε, γιατί θα νομίζω ότι έχουμε κάτι μαζί της. Όλα και όλα. Άμα.

Λοιπόν, Τίλιο Σταύρος εδώ. Έχω ένα παράπονο, άρχοντα. Δεν έχεις βάλει το τραγούδι της Eurovision να νιώσουμε εθνικά λίγο υπερηφάνεια. Με το τραγούδι αυτό. Και μετά λέει, έχει ένα γκάδο εδώ έξω. Α, εντάξει, το. Συμφωνώ. Λοιπόν, ναι, θα το βάλουμε γιατί μας το ζήτησε προηγουμένως. Ναι, ο Δημητράκης. Λοιπόν, Άκη Αγγελική με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη και στον κύριο Άρη. Ο Άρης εδώ είναι, ο Μπαμπίνιος που είναι. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα οικογένειας, Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλίνηση και Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Όλα αυτά σήμερα. Μπράβο. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Αύριο γιορτάζουμε. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Διεθνή ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, Διεθνή ημέρα φωτός και ημέρα κληρονομικού αγκιοδοτήματος αύριο. Μπράβο. Επίσης, την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας πληροφορίας και Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης. Ένα τραγούδι, ο Ταχυδρόμος από Τζένι Κατσίγιανη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα θα διαβάσουμε σε λίγο.

αρκετά ερωτικό, ρομαντικό, υπέροχη μελωδία, υπέροχες φωνές. Δημήτρη Μητροπάνο μπορεί να ακούμε πολύ συχνά, αλλά την Αλέκα Κανελίδου την ακούμε σπανία.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία, ωραία.

Λοιπόν, ο κύριος Κώστας είναι εδώ. Σας το πω. Καλημέρα Γιώργο, υπερβάλλεις λίγο. Όχι, δεν υπερβάλλω λίγο. Μπορεί για σένα να υπερβολείς, κύριε Κώστα μου. Εγώ λέω την αλήθεια, γιατί έτσι είναι. Διαφορετικά τα βλέπουμε εμείς απ' έξω, διαφορετικά τα βλέπετε εσείς εκεί, όλα και όλα. Επί τρεις μέρες εξυπηρετήσαμε 16 άτομα, έναν Έλληνα και υπόλοιποι Ευρωπαίοι σεισμολόγοι. Όλαλα. Δεν μας το πες πιο νωρίς αυτό, να έρθουμε να τους πάρουμε και μια συνέντευξη να δούμε τι γίνεται με τους σεισμούς στον Κορινθιακό. Άρα έχει δίκιο ο σεισμολόγος που έλεγε, ποιος ο Παπαδόπουλος ήταν, που έλεγε ότι ετοιμαζόμαστε γιατί περιμένουμε σεισμό. Κάτι θα ξέρει αυτός. Ίσως αυτό είναι και η αιτία που έκανε αυτή τη δήλωση. Σου λέει τόσο σεισμολόγοι στον Κορινθιακό. Άρα. Σημασία έχει ότι όσο και αν έχουμε συνηθίσει να κουνιόμαστε εδώ στον Κορινθιακό και στην Κορινθία μας, εντάξει εδώ που τα λέμε τώρα. Ένα φόβο τον έχουμε, έτσι δεν είναι?

Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που είχα έρθει εδώ σπίτι μου, σας το ξαναπεί αυτό. Μου είχε πει ο πολιτικός μηχανικός που είχε φτιάξει σπίτι μου, λέει: Γιώργο, όλα τα σπίτια μπορεί να πέσουν, το δικό σου δεν θα πέσει. Έτσι μου είχε πει. Έχω βάλει πολλά σίδερα μέσα, πολύ μπέτο. Εντάξει, λέω: okay. Εν τω μεταξύ, το πρώτο καιρό που έμενα εδώ πέρα και μόνος μου, κάθε φορά που έκανε σεισμό και κουνιότανε, εγώ πεταγόμουν και σκονόμουν και πάνω από στην πόρτα. Μόλις έφτασα στην πόρτα, λέω: καλά, τι μου είχε πει ο μηχανικός? Να κοιμά ματάραχος. Ξαναγύριζα πάλι πίσω. Ο Γιάννης ο Μπαρτζόκλης μας έχει στείλει και άλλο τραγουδάκι εδώ. Να διαβάσουμε αυτά που έχει στείλει και η Αγγελική για να πάμε και στον καιρό μας καμιά φορά. 15 Μαΐου σήμερα, Διεθνής ημέρα οικογένειας. Μια οικογένεια δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει, αλλά να είναι δεμένη και αγαπημένη, ό,τι και αν φέρει η ζωή. Και η χειρότερη καταιγίδα να έρθει όταν μια οικογένεια είναι ενωμένη, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μπορεί να τη χωρίσει. Σωστό. Η υγεία είναι το δώρο που συχνά ξεχνάμε μέχρι να το χρειαστούμε. Η ευχαρίστηση δεν είναι πολυτέλεια, είναι εκείνες οι μικρές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά χωρίς να κοστίζουν τίποτα. Και η πίστη είναι το στήριγμα εκείνο που σε κρατά όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Όταν δεν έχεις απαντήσεις αλλά συνεχίζεις να ελπίζεις. Ίσως τελικά αυτά τα τρία να είναι αρκετά για να κρατήσουν τη ζωή μας σε ισορροπία. Υγεία στο σώμα, γαλήνη στη ψυχή, πίστη στην καρδιά. Πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο Αγγελική, σωστό. Ναι, σωστό και ξανά σωστό.

Αγγελική, σου χρωστάω γράμμα ή όχι? Νομίζω χρωστάω, δεν το έχω διαβάσει. Ναι, για την πολύτεχνη μητέρα που πήγε στον Παντοπολείο να αγοράσει. Ναι, πάμε, το διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, νομίζω δεν το έχω διαβάσει. Μια αληθινή ιστορία. Μια φτωχή και πολύτεχνη μητέρα πήγε στο Παντοπολείο να αγοράσει με πίστοση τρόφιμα για τα Χριστούγεννα. Ο Παντοπόλης τη ρώτησε πόσα χρήματα είχε μαζί της. Και εκείνη του απάντησε ότι ο σύζυγός της και ο γιος της σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Έχει 5 παιδάκια και χωρίς κανένα πόρο ζωής. Ειλικρινά, το μόνο που έχω τυχαίο σε αυτή τη στιγμή μαζί μου είναι ένα χαρτάκι στο οποίο έγραψε η άρρωστη κόρη μου μια προσευχή. Ο Παντοπόλης, ψυχρός και αδιάφορος, της είπε ότι «Εδώ είναι Παντοπολείο και όχι φιλανθρωπικό κατάστημα». Πειράζοντας τη γυναίκα και αστειευόμενος, πήρε το χαρτάκι και το έβαλε στο ένα μάτι της ζυγαριάς, λέγοντας ηρωνικά και αλαζονικά: «Να δούμε πόσα τρόφιμα ζυγίζει η προσευχή της κορούλα σου». Τοποθέτησε στο άλλο μάτι της ζυγαριάς μια φέτα ψωμί, αλλά δεν υποχωρούσε και δεν κατέβαινε. Στη συνέχεια μισή να ελπίζεις. Ίσως τελικά αυτά τα τρία να είναι αρκετά για να κρατήσουν τη ζωή μας σε ισορροπία. Υγεία στο σώμα, γαλήνη στη ψυχή, πίστη στην καρδιά. Πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο Αγγελική, σωστό. Ναι, ναι, ναι, σωστό και ξανά σωστό.

Αγγελική, εκεί σου χρωστάω γράμμα ή όχι? Νομίζω σου χρωστάω, δεν το έχω διαβάσει. Ναι, για την πολύτεκνη μητέρα που πήγε στο Παντοπολείο να αγοράσει. Ναι, πάμε να το διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, νομίζω δεν το έχω διαβάσει. Μια αληθινή ιστορία. Μια φτωχή και πολύτεκνη μητέρα πήγε στο Παντοπολείο να αγοράσει με πίστοση τρόφιμα για τα Χριστούγεννα. Ο Παντοπόλης τη ρώτησε πόσα χρήματα είχε μαζί της. Και εκείνη του απάντησε ότι ο σύζυγός της και ο γιος της σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Έχει 5 παιδάκια και χωρίς κανένα πόρο ζωής. Ειλικρινά, το μόνο που έχω τυχαίως αυτή τη στιγμή μαζί μου είναι ένα χαρτάκι στο οποίο έγραψε η άρρωστη κόρη μου μια προσευχή. Ο Παντοπόλης, ψυχρός και αδιάφορος, της είπε ότι «εδώ είναι Παντοπολείο και όχι φιλανθρωπικό κατάστημα».

Αγγελική, σου χρωστάω γράμμα ή όχι? Νομίζω σου χρωστάω, δεν το διαβάζω. Ναι, για την πολύτεχνη μητέρα που πήγε στο Παντοπολείο να αγοράσει. Ναι, πάμε, το διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, νομίζω δεν το έχω διαβάσει. Μια αληθινή ιστορία. Μια φτωχή και πολύτεχνη μητέρα πήγε στο Παντοπολείο να αγοράσει με πίστοση τρόφιμα για τα Χριστούγεννα. Ο Παντοπόλης τη ρώτησε πόσα χρήματα είχε μαζί της. Και εκείνη του απάντησε ότι ο σύζυγός της και ο γιος της σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Έχει 5 παιδάκια και χωρίς κανένα πόρο ζωής. Ειλικρινά, το μόνο που έχω τυχαίως αυτή τη στιγμή μαζί μου είναι ένα χαρτάκι στο οποίο έγραψε η άρρωστη κόρη μου μια προσευχή. Ο Παντοπόλης, ψυχρός και αδιάφορος, της είπε ότι «Εδώ είναι Παντοπολείο και όχι φιλανθρωπικό κατάστημα». Πειράζοντας τη γυναίκα και αστειευόμενος, πήρε το χαρτάκι και το έβαλε στο ένα μάτι της ζυγαριάς, λέγοντας ηρωνικά και αλαζονικά: «Να δούμε πόσα τρόφιμα ζυγίζει η προσευχή της κορούλας σου». Τοποθέτησε στο άλλο μάτι της ζυγαριάς μια φέτα ψωμί, αλλά δεν υποχωρούσε και δεν κατέβαινε. Στη συνέχεια μισό ψωμί, ένα ψωμί, δύο, τρία, πέντε και άλλα τρόφιμα πιο βαριά, και υπερνικούσε πάντοτε το βάρος του χαρτιού. Ανησύχησε ο Παντοπόλης για την ιδιαίτερη βαρύτητα του χαρτιού. Κατελήφθη από κάποιο ιερό δέος και γεμάτος με παράξενα συναισθήματα, μετανοίας και αμηχανίας, είπε στη γυναίκα: «Πάρε αυτό το σακί, γέμισε το δωρεάν με τρόφιμα και πήγαινε στην οικογένειά σου και καλά Χριστούγεννα, Merry Christmas». Η οικογένεια, η γυναίκα, συγκινημένη από την γενναία και φιλάνθρωπη χειρονομία του Παντοπόλη, τον ευχαρίστησε με δάκρυα και έφυγε χαρούμενη. Όταν έφυγε, ο Παντοπόλης πήρε το χαρτάκι και διάβασε τι έγραφε. «Κύριε, το άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον». Αυτό ήταν το βάρος της προσευχής. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς να είμαστε φιλάνθρωποι και λεήμονες κάθε μέρα και όχι μόνο στις μεγάλες εορτές. Τι να πω ρε παιδιά, τώρα αυτό αρκετά συγκινητικό. Μπράβο, μπράβο Αγγελική. Πολύ καλό και αυτό. Α, τώρα που το θυμήθηκα, χρωστάω και ο τραγουδάκι στον Άρη για την πεθερά του. Για να είμαι μηνυστικό σήμερα. Ναι, ναι, όλα και όλα.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, για να ακούσουμε και τον καιρό, τέλος πάντων, γιατί περιμένει η κυρία Φρόσου εκεί, στη χειρουργική. Λοιπόν, περιμένει να ακούσει τον καιρό για να πάει, αν θα πάει για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Ο Μπαρτζόγλου το έχει στείλει αυτό.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Αχ, τι ωραία, τι καλά. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, τι λέει η Αγγελική εδώ, επειδή το γράμμα ήταν από την Τετάρτη, πέθεσα, το είχατε διαβάσει χθες. Όμως επειδή χθες έχασα κάτι επεισόδια, να σου πω την αλήθεια, ντράπηκα να ρωτήσω αν το είχατε διαβάσει. Πάλι καλά που το θυμηθήκατε, να είστε καλά. Καμιά φορά θυμάμαι κι εγώ, μην νομίζεις. Καμιά φορά, όχι πάντα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, ζάχαρη και μέλι, 15 Μαΐου, του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου, της Οσίας Καλής. Γιορτάζει καλή σήμερα. Οι φίλοι μου οι καλοί μαλατέστα. Να τους πούμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω άλλη καλή, μόνο μία ξέρω. Ο Αχίλιος, ο Αχιλέας και ο Αχίλιος με ψιλογιώτα και με γιώτα. Ο Παχώμιος, ο Παχούμης, ο Πάχος, η Καλή και η Κάλη. Ωραία. Η ανατολή του ηλίου σήμερα που έγινε, παιδιά, να σου πω ότι έγινε από τα άγρια χαράματα, 6 και 14 πρώτα λεπτά. Λίγο πριν, όχι, λίγο μετά που μας έστειλε το μήνυμα ο Γιάννης ο Αθόρυβος. Και η δύση του ηλίου είναι για τις 8:28, δηλαδή διάρκεια της ημέρας σήμερα, κρατήστε το, γιατί δεν ξανά υπάρχει φέτος. Δεν ξέρω μετά από 5 μήνες, 4-5 μήνες, όχι, μπορεί και μετά από ένα τρίμηνο, να είναι 14 ώρες και 14 λεπτά ακριβώς. Ναι, ναι. Σήμερα η διάρκεια της ημέρας είναι 14 ώρες και 14 λεπτά. Σύμπτωση,

Α, ωραία. Μην ανησυχείς, λέει ο κύριος Κωνσταντά και φοιτητές. Έτσι, έτσι. Μάθημα να γίνεται. Να λοιπόν, και διδακτική αίθουσα, σχολική αίθουσα, φοιτητική αίθουσα, όπως θέλετε πες, το μαϊστράλι μας. Για όλα, σας το έχω πει εγώ. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί που φύγαν τώρα από εκεί, φοιτητές, να μην μιλάνε για, με τα καλύτερα λόγια, για τη φιλοξενία, για την ποιότητα, για τις γεύσεις που γευτήκανε, για το σέρβις, για την εξυπηρέτηση, τι να πω. Οι καλύτεροι πρεσβευτές μας θα είναι. Αφού είμαι σίγουρος, βρίσκει ένα μέσα στο μυαλό τους τώρα. Σκέφτονται πότε θα ξαναπάνε. Όπως όλοι μας δηλαδή.

0: Για να πάμε στο καιρό μας. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί, από εμάς πέρασε το πρωινό, αλλά και χθες έλεγε βροχή. Εντάξει, έβρεξε λίγο τη νύχτα. Και μετά τέλος. Λοιπόν, το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 24 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 28 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 27 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 24 βαθμούς, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 25 βαθμούς και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα. Θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Αγγελική από το Βραχάντι νούμερο 2. Νούμερο 1, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Με το 1 και με τα 2. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες.
1: Με τα έχει

Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Πάμε να δούμε δηλαδή, πρώτα θα πάμε εκτός των σύνορων να δούμε έτσι. Ναι, ναι, θα πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες έχουμε εκτός των σύνορων, για να έρθουμε στη συνέχεια να δούμε τι θερμοκρασίες έχουμε

Πάμε να δούμε λοιπόν τι παίζει αυτή την ώρα. Σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι κάτω από το 0. Ωλαλά! Έχουμε κάτω από το 0 σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ήλουστάδ στο Γκριλάντ. Οριακά κάτω από το 0, αλλά είναι κάτω από το 0. Ένας βαθμός κάτω από το 0. Βέβαια θα μου πείτε και εδώ στη χώρα μας θα πέσει πολύ η θερμοκρασία σήμερα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, ενώ η υψηλότερη, εντάξει, σιγά μην την πούμε και υψηλότερη, 29 βαθμούς, σιγά. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Ένα βαθμό κάτω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Ήλουστάδ στο Γκριλάντ. Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από το 0 και πιο συγκεκριμένα ένα βαθμό πάνω από το 0 έχει αυτή την ώρα στην Ισουάλια στην Αργεντινή. 4 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Πούντα Ρένας στο Τσίλι. 7 βαθμούς πάνω από το 0 έχει αυτή την ώρα στο Όσλο με αρκετά σύννεφα. 7 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Ρέκιαβικ στην Ισλανδία. 8 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 8 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 9 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στη Βιέννη και εκεί βρέχει τώρα παρακαλώ. 12 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στη Βουδαπέστη με αρκετά σύννεφα. 14 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 17 βαθμούς πάνω από το 0 έχει αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Μεξικό, στο Μεξικό City. 18 πάνω από το 0 έχει και στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός εδώ είναι καθαρός. 23 βαθμούς έχει στη Λίμα στο Περού. 24 βαθμούς έχει στη Χονολουλού. 26 βαθμούς στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα και 29 βαθμούς στο Las Vegas. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε. Εντός, όχι εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και μετά θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι παίζει αυτή την ώρα εντός των σύνορων. Τι έχουμε αυτή την ώρα, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά τι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες και να δούμε πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία και πότε αρχίζει να ανέβει πάλι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την συμμετοχή της. Το τραγούδι με τη συμμετοχή της Κύπρου, με την Αντιγόνη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ θα λέγαμε, σε σχέση με την Ελλάδα.

0: Break FM 100,8.
1: Πλοία από το μαστί αυτό το τραγούδι. Δεν είδα χθες στο διαγωνισμό της Κύπρου στην συμμετοχή της Κύπρου να δω αν τελείωσε έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν, παιδιά. Δεν ξέρω ότι δεν αρέσουν στην Eurovision αυτά, στο κοινό της Eurovision. Αλλά εμένα αυτά μου αρέσουν. Έχει ελληνικές λέξεις μέσα που δεν έχει το δικό μας τίποτα. Λες και είμαστε ξενόφερτοι όλοι. Λες και μάθαμε όλοι αγγλικά και ξένες γλώσσες. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Τώρα θα μου πει το διαγωνισμός δεν είναι για μας, ψηφίζουν άλλοι. Ας το δουν οι άλλοι, γιατί να το δούμε εμείς, αφού δεν ψηφίζουμε και αφού δεν συμφωνούμε με αυτό το τραγούδι, πώς θα γίνει δηλαδή. Πάντως σας το λέω ότι είμαι και εγώ με αυτούς, από αυτούς που δεν συμφωνούμε με αυτό το τραγούδι στη συμμετοχή της Eurovision. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχουμε δει κωμικοτραγικά πράγματα τα αποτελέσματα της Eurovision. Αλλά σημασία έχει ότι δεν συμφωνώ. Ποιος είμαι εγώ? Απλά την άποψή μου λέω. Μην τρελαθούμε για τελείως τώρα με την Eurovision. Απλά σκέφτομαι ότι δώσαμε πολλά χρήματα, δαπανίσαμε πολλά χρήματα για αυτό το τραγούδι και για την προβολή. Θα μπορούσαν να πάνε διαφορετικά αυτά τα χρήματα για την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Βεβαίως, δεν το συζητάω. Για να πιάνε και τόπο. Διαφημίζαμε, ξέρω εγώ, Τσαντορίνη. Διαφημίζαμε την Κέρκυρα. Θα διαφημίζαμε το Λουτράκι, δεν ξέρω. Περισσότερο τόπο θα πιάνε.

και δεν συμφωνώ ότι και η συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision είναι ένα είδος διαφημίσεις και πυροβολής. Όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Γιατί δεν είναι αυτό το προϊόν που θέλουμε να εξάγουμε προς τα έξω. Για να έχει ανταπόκριση και να έχει ανταπόδοση. Δηλαδή, ποιος θα φέρει στη χώρα μας ο Ακύλας? Για πέστε μου. Όχι, πέστε μου. Περιμένω τις άποψεις. Α, χρωστάμε και το τραγουδάκι του Ακύλα να το ακούσουμε. Επειδή είχα πρεθεί στο καρναβάλι του Δερβενίου, της Δυτικής Κορινθίας εκεί, του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνη στο Δερβένι, είχα τα παιδιά εκεί, το είχαν κάνει πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαν να πάνε στην Eurovision και να φέρναν και ένα αποτέλεσμα, και όχι με τόσα λεφτά που πάει ο Ακύλας. Γιατί, τι είναι, Eurovision τι είναι, είδος καρναβάλι είναι για αυτό. Ευρωπαϊκό καρναβάλι. Αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά, την άποψή μου λέω. Και δεν φοβάμαι να την πω, γιατί.

Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στις δικές μας θερμοκρασίες εδώ στη χώρα μας, να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε ακριβώς 20 χρόνια πίσω. 15 Μαΐου του 2006 είχαμε ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία με ένα νεκρό στο Λαγκαδά από κεραυνικό πλήγμα. Σήμερα δεν βλέπω, μάλλον αυτή την ώρα που κάπου να βρέχει, μια ψυχαλίζει. Να πω ότι η θερμοκρασία στη μέρα στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 26. Ενώ εδώ στην παραλιακή Κορινθία, εδώ στην περιοχή μας, αυτή την ώρα, ο υδράργυρος είναι στους 21 βαθμούς. Στους 26 θα φτάσει σήμερα. Καλά ακούσατε. Βλέπω και βροχή. Πίστευτε. Πότε, αύριο Σάββατο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο υδράργυρος σήμερα φτάσει στους 26 βαθμούς. Λοιπόν, από αύριο όμως πέφτει, και πέφτει πολύ, στους 23 αύριο, με βροχούλα. Λοιπόν, και από την Κυριακή αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Στους 24 την Κυριακή, έθριος ο καιρός. Στους 26 σταθεροποιείται, Δευτέρα και Τρίτη, επίσης έθριος ο καιρός. Αυτά. Με τον καιρό μας. Τώρα, περιμένουμε βροχή τώρα. Αύριο, πότε. Θα δείξει.

Λοιπόν, χρωστάω τραγουδάκι, έτσι. Έτσι δεν είπαμε. Λοιπόν, χρωστάω τραγουδάκι στην πεθερά του φίλου μου του Άρη του Κατσαβριά. Special. Για την πεθερά του κυρίου Άρη του Κατσαβριά, παρακαλώ.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά... Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Μέγα Φαμ 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Αχ, βρε Ρίτα, Μαργαρίτα, λέει. Ρίτα, Ριτάκι, δεν τραγούδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, όση ώρα μας έχει μείνει ακόμα. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11, όπως κάθε πρωί την ίδια πάντα ώρα, για 3 ώρες είμαστε εδώ κοντά σας.

Και πάμε τώρα στα 35 χρόνια γαλάζια σημαία για την ακτή Λουτρακίου. Ειδική τιμητική διάκριση για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών. Αυτά που σας λέγαμε πριν. Για την παραλία του Λουτρακίου, το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι. Τα πάντα έχουν μια σχέση, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε.

Ωραίος ο Παναγιώτη. Μου λέει, κοίτα, μην φύγεις νωρίτερα. Όχι, όχι, όχι, 11 και 1 και 2. Γεια σου ρε Παναγιώτη, σέλα. Να μου προσέξεις το Γιώργο το σκούρτι, έτσι. Ναι, ναι. Με το διπλό ρόλο. Και το χειμώνα τριπλό ρόλο. Πώς τα καταφέρνει, ρε. Ναι, είναι εκεί στο ναό του χρήματος. Μόνιμα χρόνια. Τώρα και ταξιτζής. Τα ρυφάκιας. Και το χειμώνα εκεί στην ομάδα της Freeland, στον αγώνα χιλιομοδίου.

Με μια ιδιαίτερη σημαντική διεθνή αναγνώριση απέσπασε ο Δήμος Δοντρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 75 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και της επίσημης τελετής βράβευσης του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία για το 2026 που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της αυτού εξοχώτης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Δασούλα. Η ακτή Λουτράκη 1, η οποία βραβεύεται συνεχόμενα με τη Γαλάζια Σημαία από το 1991, τιμήθηκε για τα 35 συνεχόμενα χρόνια βράβευσής της με τη Γαλάζια Σημαία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ποιότητα, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, καθαριότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτής. Την ειδική τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Δήμαρχος Δοντρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων κ. Γιώργος Γιόνης, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Αθανασίου Μουζάκη, καθώς και του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού κ. Δημήτρη Θημή. Παράλληλα, ο Δήμος διατήρησε και για το 2026 τέσσερις βραβευμένες ακτές στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία Λουτράκη 1, Λουτράκη 2, Πευκάκια, Άγιοι Θεόδωροι και θέση Μπούτσι Λουτράκη, επιβεβαίνοντας την σταθερή του παρουσία ανάμεσα στους διαχρονικά βραβευμένους παραθαλάσσιους δήμους της χώρας. Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί την σημαντικότερη διεθνή πιστοποίηση ποιότητας για οργανωμένες ακτές και απονέμεται μόνο σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων, την καθαριότητα, την ασφάλεια λουωμένων, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών. Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς η Ελλάδα διατηρεί και το 2026 την δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών ακτών και των προορισμών που διακρίνονται σταθερά για την ποιότητά τους. Συγχαρητήρια. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ποιότητα των ακτών και η αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ενισχύοντας διαρκώς τη διεθνή εικόνα και την τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Γιόνης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τιμητική διάκριση για τα 35 συνεχόμενα χρόνια βράβευσης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Δήμο μας και μια διεθνή αναγνώριση της διαχρονικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την διατήρηση καθαρών, ασφαλών και ποιοτικών ακτών. Συγχαρητήρια. Περισσότερα και φωτογραφικό υλικό αλλά και το ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Αφού έτσι έχει μάθει, να κάνουμε τώρα. Έτσι έχει μάθει τώρα. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. Και πάμε τώρα στις δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος στο Δήμο Κορινθίων. Με αφορμή τον Μάιο, ως μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων διοργανώνουν για τους πολίτες δωρεάν δράση δερματολογικών εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Η δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της προληπτικής ιατρικής και της τακτικής δερματολογικής παρακολούθησης. Για το θέμα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χρήστος Μελέτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου Χρυσοβαλάτης Μέλος. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο θεατράκι του Δημαρχείου Κορινθίων το Σάββατο και την Κυριακή 16-17 Μαΐου ως εξής. Α, τις ίδιες ώρες. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα που θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Οι ιατροί που συμμετέχουν στη δράση είναι η κυρία Ματίνα Πάπα Παναγιώτου, ο κύριος Νικόλαος Κοτρότσος, η κυρία Παρασκευή Τζαχρίστα, η κυρία Μαρίνα Θεοδωράτου και ο κύριος Στάθης Γκουρβέλος. Η πρόληψη σώζει ζωές. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το σημαντικότερο όπλο απέναντι στον καρκίνο του δέρματος. Μάιος λοιπόν, μήνας πρόληψης καρκίνου του δέρματος.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. The

0: Τι έγινε, ρε παιδιά, με αυτά τα τραγούδια της Eurovision? Όλα τελείωνουν, λίγαν από τόμος. Πάνω που ανεβαίνουμε και μπαπ, μάτε γεια.
1: Break FM 100,8.
0: Α, σταθερή αξία. Σταθερή αξία, μάλλον. Και πάμε τώρα λίγο στην εορτή λήξης των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Με την σεπτή ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου διοργανώνει εορτή για τη λήξη των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Λόγω της αυξημένης συμμετοχής, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κήπεδο του Συνοικισμού ΠΑΣ Κορίνθος επί της οδού Ζαλόγκου 5 και όχι στον περίβολο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Συνοικισμού, όπως αναγράφεται στην αφίσα της εκδήλωσης. Εντάξει, δίπλα είναι τώρα. Το θέμα είναι να αποφασίσει κάποιος να έρθει. Για να έρθει, θα το βρει.

Πάμε στην τρίτη γιορτή παραδοσιακών χωρών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Τρακείου με αφιέρωμα στη Θράκη και την Ανατολική Ηρωμηλία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο του Τρακείου Ελευθέριος Βενιζέλος διοργανώνει την τρίτη γιορτή παραδοσιακών χωρών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφιέρωμα στη Θράκη και στην Ανατολική Ηρωμηλία. Μικροί μαθητές θα ζωντανέψουν μέσα από χορούς, φορεσιές και μουσικές ένα πολύτιμο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης. Στο Ανοιχτό Θέατρο Παντελής Ζερβός, σήμερα σε 7 το απόγευμα. Συμμετέχουν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, το Δημοτικό Σχολείο Homo Educatus Αγωγή και το ΚΡΑΠ ΑΜΕΑ Εφηρέως Άθλος. Μια όμορφη συνάντηση παιδιών, παράδοση και πολιτισμού που θα είμαστε εκεί να τη στηρίξουμε παρακαλώ.

και πάμε στα 400 πρωταθόδια. Η μεγάλη γιορτή του Στίβου επιστρέφει στο Λουτράκι. Ο αθλητικός όμιλος Ποσειδών Λουτρακίου με τον δραστήριο πρόεδρό του Δημήτρη Σακελάρη και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων μας προσκαλούν σε μια διοργάνωση θεσμό. Αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, 5 με 9 το βράδυ, στο Θόδιο Στάδιο Λουτρακίου. Ελάτε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των αθλητών μας και να ζήσουμε από κοντά τον παλμό του κλασικού αθλητισμού.

Πάμε στην τρίτη γιορτή παραδοσιακών χωρών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Τρακείου με αφιέρωμα στη Θράκη και την Ανατολική Ηρωμηλία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο του Τρακείου Ελευθέριος Βενιζέλος διοργανώνει την τρίτη γιορτή παραδοσιακών χωρών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφιέρωμα στη Θράκη και στην Ανατολική Ηρωμηλία. Μικροί μαθητές θα ζωντανέψουν μέσα από χορούς, φορεσιές και μουσικές ένα πολύτιμο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης. Στο Ανοιχτό Θέατρο Παντελής Ζερβός σήμερα σε 7 το απόγευμα συμμετέχουν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, το Δημοτικό Σχολείο Χόμο Εντουκάτου Σαγωγή και το ΚΡΑΠΑ ΜΕΑ Εφηρέως Άθλος. Μια όμορφη συνάντηση παιδιών, παράδοση και πολιτισμού που θα είμαστε εκεί να τη στηρίξουμε παρακάτω.

Ανοιχτό θέατρο Παντελή Ζερβό σήμερα σε 7 το απόγευμα. Συμμετέχουν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, το Δημοτικό Σχολείο Homo Educatus Αγωγή και το ΚΡΑΠ ΑΜΕΑ Εφηρέως Άθλος. Μια όμορφη συνάντηση παιδιών, παράδοση και πολιτισμού που θα είμαστε εκεί να τη στηρίξουμε παρακαλώ.

Και πάμε στα 400 πρωταθόδια. Η μεγάλη γιορτή του Στίβου επιστρέφει στο Λουτράκι. Ο αθλητικός όμιλος Ποσειδών Λουτρακίου, με τον δραστήριο πρόεδρό του Δημήτρη Σακελάρη και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Και η ΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων μας προσκαλούν σε μια διοργάνωση θεσμό. Αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, 5 με 9 το βράδυ, στο Θόδιο Στάδιο Λουτρακίου. Ελάτε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των αθλητών μας και να ζήσουμε από κοντά τον παλμό του κλασικού αθλητισμού.

Και πάμε στα 400 πρωταθόδια. Η μεγάλη γιορτή του Στίβου επιστρέφει στο Λουτράκι. Ο αθλητικός όμιλος Ποσειδών Λουτρακίου, με τον δραστήριο πρόεδρό του Δημήτρη Σακελάρη και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Και η ΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μας προσκαλούν σε μια διοργάνωση θεσμό. Αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, 5 με 9 το βράδυ, στο Θόδιο Στάδιο Λουτρακίου. Ελάτε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των αθλητών μας και να ζήσουμε από κοντά τον παλμό του κλασικού αθλητισμού.

Και πάμε στην Κυριακή. Εις μνήμη των 50 εκτελεστέντων πατριωτών παραμένουμε στο Δήμο Λουτρακίου πέρα χώρας Αγίων Θεοδόρων και στην τελετή μνήμης με σκοπό να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής στους 50 Έλληνες πατριώτες θυμάτων, θύματα

Και πάμε στην Κυριακή. Εις μνήμη των 50 εκτελεστέντων πατριωτών παραμένουμε στο Δήμο Λουτρακίου Πέρα Χώρας Αγίων Θεοδόρων και στην τελετή μνήμης με σκοπό να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής στους 50 Έλληνες πατριώτες θυμάτων, θύματα των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής τον Μάιο του 1944. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον ειδικό χώρο του μνημείου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα των Αγίων Θεοδόρων. Και πάμε στην Μπλου και το μαγικό κουτί των ιδεών που έρχεται στην Κόρινθο. Μια μαγική παράσταση, παιδική για τη φαντασία, την οικογένεια, τη φιλία και τη χαρά του παιχνιδιού. Μια μαγική παιδική παράσταση για τη φαντασία, την οικογένεια, τη φιλία και τη χαρά του παιχνιδιού. Η παιδική σκηνή Σάμεν, μετά από τις δύο προηγούμενες sold out παραγωγές, παρουσιάζει φέτος το ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο του Δημήτρη Κίκλη, η Μπλου και το μαγικό κουτί των ιδεών. Μια τρυφερή, διαδραστική και ξεκαρδιστική περιπέτεια για παιδιά από 2 έως 102 ετών. Η Μπλου και ο αδελφός της, ο Ρέντι, γυρνώντας από το σχολείο στο σπίτι και νομίζοντας πως έχουν εξαντλήσει όλων των ειδών τα παιχνίδια, βαριούνται αφόρητα. Ώσπου ο μπαμπάς τους κάνει μια συναρπαστική αποκάλυψη, το κρυμμένο μαγικό κουτί των ιδεών. Έτσι, ξεκινά ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο φαντασία, περιπέτεια, διδάγματα και άφθονο γέλιο. Μια παράσταση με μουσική, χορό, τραγούδια, αστεία αλλά και τρυφερά μηνύματα για την εφευρικότητα, τη δύναμη της αγάπης, τη συνεργασία, την αποδοχή και τη δημιουργικότητα. Εμπνευσμένη και δουλεμένη από ανθρώπους της εκπαίδευσης και της τέχνης. Με πολυετή εμπειρία, ουσιαστική γνώση και βαθιά αγάπη για το παιδί και το παιδικό θέατρο. Να προσθέσουμε πως τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία, βοηθώντας τους ήρωες, σκυλάκια, να λύσουν γρίφους, να ξεπεράσουν παγίδες και να κρατήσουν ζωντανό το παιχνίδι. Χαρακτηριστική σφραγίδα και υπογραφή της ομάδας, η διάδραση και η ενεργή συμμετοχή των μικρών θεατών στην εξέλιξη της πλοκής. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Απόλλων για μια μόνο παράσταση στις 6 το απόγευμα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να πάμε μέχρι το Mary West. Φτιάξε τη δική σου φιγούρα Playmobil στο Mary West. Αμέτρες φιγούρες Playmobil καταφθάνουν στο Μάιο, τον Μάιο στο Mary West, και η διασκέδαση και η φαντασία απογειώνονται. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Από χθες, 14 Μαΐου έως και 30 Μαΐου. Ένας παραμυθένιος κόσμος ζωντανεύει μέσα από τις φιγούρες Playmobil που φτιάχνουν οι μικροί φίλοι του εμπορικού, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους σε πρωτότυπο εργαστήρι για όλα τα παιδιά. Ελάτε κι εσείς σε αυτό το μοναδικό δωρεάν εργαστήρι Playmobil, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil μέσα από αμέτρητους συνδυασμούς υλικών, αλλά και να την πάρουν μαζί τους ως αναμνηστικό, συνεχίζοντας το δημιουργικό παιχνίδι και στο σπίτι. Επιπλέον, τα Σάββατα, 16 και 30 Μαΐου, η διασκέδαση απογειώνεται με την αγαπημένη μασκότ Playmobil να κάνει την εμφάνισή της στο Mary West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα μαζί με τα παιδιά. Μια οικογενειακή επίσκεψη στο Mary West με τα παιδιά συνδυάζεται τέλεια και με παιχνίδι στην παιδική χαρά δίπλα στη θάλασσα, αλλά και εξερεύνηση του πάρκου δραστηριότητων και αναψυχής για τους μικρούς φίλους του εμπορικού, ενώ οι μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα χαλαρωτικό γεύμα ή ποτό σε ατμοσφαιρικά καταστήματα εστίασης. Το Mary West σας περιμένει για μια βόλτα γεμάτη παιχνίδι, χρώματα, φαντασία και διασκέδαση για όλους. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εντάξει, δύο δράσεις έχουμε ακόμα. Να τις πούμε και αυτές. Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό σύλλογο Λουτρακίου. Το Μελαγκάβι. 20 χρόνια Μελαγκάβι, παρακαλώ. Ο πολιτικός σύλλογος Λουτρακίου μας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στη μεγάλη επιτυχιακή παράσταση του συλλόγου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας των χορευτικών τμήματων. Μαζί θα γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική διαδρομή μέσα από μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική και παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Αλεξάνδριο, στην Ιδρυϊκό Κέντρο Λουτρακίου, καλλιτεχνική επιμέλεια Θανάσης Λάκας.

0: πάρουμε και λίγο χρόνο. Ναι, θα πάρουμε λίγο χρόνο. Δεν είναι διαφορετικά. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, θα κλέψουμε λίγο χρόνο από την Ελένη Μπαρμπάκουε. Είναι Παρασκευή σήμερα. Πολλές δράσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να τις αναφέρουμε όσες μπορούμε, όσες περισσότερες έχουμε και δημοσιεύουμε στο Corinthians News. Περισσότερες από αυτά, μάλλον όλα αυτά που σας λέμε, μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthians News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.

εντάξει, είπαμε για δράση, αλλά δεν το παρακάναμε εμείς τώρα. Πολύ ρομαντζάδα. Είμαστε και ευαίσθητοι.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στη φιέστα. Για να ολοκληρώσουμε και να σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Να φύγουμε, γιατί πήγε η ώρα 11 και 4. Θα πάει μέχρι να κλείσουμε. 11 και 5 είναι. Τι άλλο θέλετε? Εσείς που φωνάζετε ότι φεύγουμε νωρίς. Πού φεύγουμε νωρίς? Είδατε να φεύγουμε νωρίς? Είδατε να φεύγουμε νωρίς?

0: Ποιος τα λέει ευτέλειο σακελάρης? Να, έχω μάρτυρα. Σας το είπα και πριν. Το επικαλέσκα το σακελάρι. Είναι εδώ. Ότι τις περισσότερες φορές φεύγουμε 11 και. Λοιπόν, εντάξει, εκτός από τη Φιέστα έχουμε και το θερινό ωράριο των καταστημάτων να πούμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η Φιέστα των πρωταθλητών στο Ξυλόκαστρο. Το Σάββατο. Αύριο. Σας περιμένουμε να σηκώσετε μαζί την κούπα και να γιορτάσουμε την άνοδο της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Και το καλύτερο, θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο ιστορικός Σύλλογος Απόλλων Σμύρνης, πρωταθλητής Αθηνών, που επίσης επιστρέφει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η στιγμή έφτασε. Όλοι μαζί πάμε να γράψουμε ιστορία. Μια πόλη, μια ομάδα, μια οικογένεια. Φιέστα αλλά και φιλικός αγώνας. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Απόλλων Σμύρνης. Οι δύο πρωταθλητές. Αύριο στο γήπεδο Ξυλοκάστρου στις 5.30 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν και εκπλήξεις όμως. Θα τιμηθούν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με την ομάδα του Ηρακλή και θα τιμηθούν η ομάδα μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Ξυλοκάστρου και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ Απόλλων για την συμβολή και τη συνεισφορά τους στη διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη. Σας περιμένουμε όλους εκεί αύριο στις 5.30 στο γήπεδο Ξυλοκάστρου. Μια πόλη, μια καρδιά, ένας Ηρακλής. Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με το θερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Κορίνθου. Λοιπόν, Δευτέρα 9 με 2 το μεσημέρι. Την Τρίτη, για και κομμένο ωράριο, 9 με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Την Τετάρτη 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ίδιο ωράριο, 9 με 2 το μεσημέρι και 6 με το απόγευμα με 9 το βράδυ. Το Σάββατο 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, εκτός απρόπτου, κορονοϊού επιτρέποντος, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, η βραβευμένη παραλία του Λουτρακίου πια, πάντα ήταν, αλλά να το τονίζουμε. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, από την πόλη του Αποστόλου Παύλου και τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, ευχές να περάσει τόσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Λοιπόν, από εμάς και από εσάς, γιατί και εσείς είστε εδώ, είστε ένα, και εσείς στο Break FM. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Bye!
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή Break.
1: Άλλη μια στιγμή Break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 15η μέρα του Μάη και μπαίνουμε δυναμικά νομίζω σε μια πάρα πολύ ωραία περίοδο. Έτσι κι αλλιώς, αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Eurovision, ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίως στην ελληνική συμμετοχή. Να πούμε ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αύριο στη Eurovision, είχαμε πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά, σήμερα όμως που είναι μια που μιλάμε με τις πλανητικές επιρροές, πάμε να δούμε πώς θα είναι το δεύτερο μισό του μήνα για όλα τα ζώδια και ξεχωριστά για τον καθένα, από το ζώδιο του κρυού μέχρι το ζώδιο των ιχθύων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Παρασκευής. Μείνετε συντονισμένοι, λέμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην Ελλάδα αύριο στη βραδιά της Eurovision, που όλοι βεβαίως θα παραμείνουμε συντονισμένοι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος. Γενικά να πω μερικά πράγματα, γιατί είναι ένας μήνας που δεν θεωρείται πολύ γόνιμος, είναι όμως τυχερός για πάρα πολλά ζώδια, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν αυτές οι ωραίες ευνοϊκές πλανητικές επιρροές και θα υπάρχουν και μέχρι αύριο. Παρά το συναισθηματικό έτσι κομμάτι, με τη νέα σελήνη η οποία συμβαίνει σήμερα και προσφέρει εξαιρετικές επιτυχίες και ευκαιρίες και μακροπρόθεσμα σχέδια, γι' αυτά θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, για τη νέα σελήνη η οποία από το δεύτερο μισό του μήνα υπάρχει μια συνάντηση της Αφροδίτης και του Άρη που θα δώσει μια πολύ μεγαλύτερη πνοή στα ερωτικά και οικονομικά ζητήματα για όλους. Να πούμε ότι στις 21 του μήνα αλλάζει το κλίμα με την είσοδο του ήλιου στους διδύμους, ενισχύοντας κοινωνικότητα, ανανέωση, και να πούμε βεβαίως ότι ο μήνας θα κλείσει με ένα δεύτερο φεγγάρι στις 31, το οποίο γίνεται στον άξονα διδύμων τοξότη, οπότε θα έχουμε πολλές ανατροπές εκεί. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τους κρυούς, αμέσως μετά το αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Μακρύ μου λοιπόν, ευνοϊκή Νέα Σελήνη για εσάς. Σήμερα από 16 Πέμπτου, ανοίγει δρόμους, ανοίγει ορίζοντες για επενδύσεις, για κέρδη. Οι δύο πανσέλινοι του μήνα απαιτούν προσοχή σε οφειλές στην αρχή, σωστές αποφάσεις για το μέλλον στο τέλος. Το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα ότι για όλους τους κριούς είναι ένα δεκαήμερο που ευνοεί ένα κλίμα που γίνεται λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο επικοινωνιακό, ευνοώντας μετακινήσεις, κοινωνικές επαφές και προώθηση σχεδίων. Οπότε καλά θα κάνετε να δράξετε την ευκαιρία από τώρα και στο εξής, για το δεύτερο μισό του Μάη, όλοι οι κρυοί, για να κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και να χαρείτε την άλλη πλευρά της ζωής, τη λίγο πιο αισιόδοξη, τη λίγο πιο χαλαρή.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

και πάμε να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος, ο μήνας των γενεθλίων των Ταύρων. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς ο Μάιος από την αρχή του σας έχει φέρει σε ένα άλλο κλίμα. Και για εσάς είναι πολύ εξαιρετική η σημερινή ημέρα. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σας γίνεται 16 του μηνός και αποτελεί ένα ιδανικό πράσινο φως για να υλοποιήσετε κάθε προσωπικό σχέδιο και κάθε επαγγελματικό. Έχετε και μία βοήθεια από το Δία. Ενώ στις 19 του μήνα η είσοδος του Άρη στον Ταύρο σας οπλίζει με πείσμα, με περισσότερη αποφασιστικότητα για να πάρετε και τον έλεγχο της ζωής σας καλύτερα στα χέρια σας, ενώ η Αφροδίτη σας φέρνει μια γλυκύτητα στις σχέσεις, σας βοηθάει, ενώ ο μήνας πρέπει να πω ότι θα κλείσει με μια έμφαση και για εσάς τα οικονομικά, προσφέροντας όμως ευκαιρίες για εσάς. Θα αναδειχθούν κάποιες νέες εξελίξεις στο κομμάτι το επαγγελματικό που θα αποδειχθούν εξαιρετικά κερδοφόρες.

και πάμε στους διδύμους για να δούμε πώς θα είναι αυτή η νέα σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στο ζώδιό σας. Να πούμε βέβαια ότι στο ζώδιο του Ταύρου, συγγνώμη, η νέα σελήνη λοιπόν πραγματοποιείται εδώ. Ευνοεί παρασκηνιακές επαγγελματικές διαπραγματεύσεις που θα αποδώσουν καρπούς αργότερα, παρά την είσοδο του Άρη σε πιο εσωτερικό κομμάτι στις 19 του μήνα που ζητάει προσοχή σε κρεμότητες και ξεκούραση. Για σας και η θέση της Αφροδίτης σας ευνοεί πάρα πολύ. Για οικονομική βελτίωση θα σας φέρει ιδέες, ευκαιρίες να απελευθερωθείτε από παλιά μοτίβα, ενώ η Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, στις 31 Πέμπτου, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις προσωπικές σας σχέσεις.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του μήνα για τους καρκίνους. Με τη νέα σελήνη λοιπόν αύριο 16 του μηνός για εσάς που κάνει και ένα ωραίο εξάγωνο, επαγγελματικές νίκες, ισχυρή στήριξη, πολύ καλή επιρροή αυτή για τους καρκίνους. Ό,τι έχετε να κάνετε που σχετίζεται με τα οικονομικά και με τα επαγγελματικά, καλύτερα να το κάνετε τώρα, αυτές τις ημέρες. Από τις 19 του μηνός οι ισορροπίες αλλάζουν επίσης θετικά. Ο Άρης γίνεται σύμμαχός σας, βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα. Η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, ενισχύοντας τη γοητεία σας. Σας προετοιμάζει για στιγμές χαράς, αυτοφροντίδας, πνευματικής ανασυγκρότησης. Και όλα αυτά βεβαίως μέχρι τις 21 Πέμπτου, γιατί μετά αλλάζει λίγο το τοπίο και πάμε σε κάτι πιο, θα έλεγα, που μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, που τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο πολύ ρόδινα για εσάς τους καρκίνους, στο τέλος όμως του μήνα, έτσι.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Και πάμε στους Λέοντες, όπου από τώρα και μετά, με τη νέα σελήνη στον Ταύρο, ιδανικό σημείο εκκίνησης για εσάς από αύριο, για να λάμψετε στα επαγγελματικά σας. Ο Άρης μέχρι τις 19 του μήνα σας τροφοδοτεί με αυτοπεποίθηση. Θα έχετε τύχη, θα έχετε ταξίδια, θα έχετε γνώση. Μην αποφύγετε όλα αυτά, αλλά μην εξαντληθείτε κιόλας. Στις 21 του μήνα η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ελαφραίνει το κλίμα, ενώ η πανσέληνη στις 31 του μήνα στον Τοξότη υπόσχεται διασκέδαση και πολύ ευχάριστες εξελίξεις και στην προσωπική σας ζωή. Να κλαις αυτούς που δεν...

πάμε τώρα στους Παρθένους, όπου θα έλεγα ότι για σας είναι πολύ τυχερή αυτή η νέα σελήνη αύριο στον Ταύρο, γιατί ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει επαγγελματικά σχέδια, επαφές με το εξωτερικό. Στις 19 του μήνα έχετε μια ευεργετική μετακίνηση για σας. Ο Άρης και η Αφροδίτη ενισχύουν την αποφασιστικότητα και την κοινωνική σας επιρροή, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα η είσοδος του ήλιου στους Διδύμους φέρνει ουρανοκατέβατες λύσεις και ευκαιρίες στην καριέρα σας. Μην ξεχνάμε και την Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, πολλές πλανητικές επιρροές στο δεύτερο μισό του Μάη, που στρέφει την προσοχή σας στην οικογένεια και στην ανάγκη για αλλαγές και στον προσωπικό σας χώρο.

Ζυγή μου, αγαπημένη μου ζυγή, και εγώ είμαι ζυγός και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλαγές σε πηγές εισοδήματος, ο Άρης προκαλεί κάποιες εντάσεις στις σχέσεις, υπάρχει κάτι που λέγεται διπλωματία και αυτό θα πρέπει να κάνετε. Η μετακίνηση των πλανητών στους φιλικούς διδύμους από τις 21 και μετά ελαφραίνει το κλίμα, ενισχύει την επικοινωνία. Το τελευταίο δεκέμερο του μήνα υπόσχεται μια επαγγελματική άνοδο, προτάσεις για ταξίδια και επιθυμία για γνώση και κλείνει με μια πανσέλινο που ευνοεί και τις πνευματικές και τις κοινωνικές σας επαφές.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Και πάμε στους Σκορπιούς για να δούμε πόσο τους ευνοεί λοιπόν αυτή η τελευταία επιρροή, θα έλεγα και η ένταση που υπάρχει της νέας σελήνης από τον Ταύρο. Νέες ιστορίες για εσάς, κυρίως ερωτικές, ισχυρές επαγγελματικές συμμαχίες έρχονται. Να πούμε ότι ευνοούνται, η διαχείριση ευνοείται γενικά όλης της επαγγελματικής σας επιρροής. Ό,τι σχετίζεται με το εξωτερικό, ό,τι σχετίζεται με σχέδια, με σπουδές, πάει πάρα πολύ καλά. Ο μήνας κλείνει και για εσάς με έμφαση στα οικονομικά και με μία πανσέλινο που σας καλεί να τακτοποιήσετε οφειλές και να διαχειριστείτε με πειθαρχία τα έξοδά σας.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και πάμε στους τοξότες, όπου θα έλεγα ότι στις 16, αύριο δηλαδή, η νέα σελήνη στον Ταύρο προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματικές επιτυχίες. Υπάρχει και ο Άρης που σας χαρίζει μια ανθεκτικότητα και ένα οργανωτικό πνεύμα. Να πούμε ότι στο τέλος του μήνα, από τις 21 και μετά, για εσάς τους τοξότες εγκαινιάζεται μια ισοστρεφής περίοδος. Να πούμε ότι υπάρχουν προτάσεις συνεργασία και κάποια ενεργοποίηση σχέσεων και θα πρέπει βεβαίως να τα δείτε όλα αυτά με πάρα πολύ καλό ζύγισμα των πιθανοτήτων των υπέρ και των κατά. Και πάμε στους εγώκερους, όπου είναι ένας μήνας έντονων αντιθέσεων. Η νέα σελήνη στον Ταύρο αύριο εγκαινιάζει ένα μαγικό διάστημα με εύνοια σε προσωπικά. Μετά στις 19 του μήνα η ενέργειά σας ανακάμπτει θεαμαντικά με τον Άρη στον Ταύρο, ενώ η είσοδος των πλανητών στους Δήμους στρέφει την προσοχή στην ενίσχυση εσόδων, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, σε επιθυμία για ανανέωση και ταξίδια.

και να κλείσουμε με τους υδροχόους και τους ιχθύους, όπου θα σας πω για τους υδροχόους. 16 του μηνός, αύριο, νέα σελήνη, νέο φεγγάρι. Υπόσχεται αναθέρμανση οικονομικών και οικογενειακών σχέσεων. Στις 19 του μήνα, με τον Άρη στον Ταύρο, μπορεί να προκαλέσει κάποιες παροδικές εντάσεις στο σπίτι. Το τοπίο φωτίζει το τελευταίο δεκαήμερο, υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχει φλερτ, ενώ η Πανσέλινο στις 31 του μήνα ευνοεί φιλίες και υλοποίηση στόχων. Και να κλείσουμε με τους ιχθύους, ο επίλογος είναι με τους ιχθύους, νέα σελήνη για σας στις 16 αύριο του μήνα. Στον υδροχόο προσφέρει ιδανική ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, ενεργητικότητα, κινητικότητα, ενώ ο μήνας κλείνει με την εποχή των διδύμων με την Πανσέλινο στον Τοξότη, που στρέφει το ενδιαφέρον σε επαγγελματικές αποφάσεις καμπής και στην αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μπαίνουν μπροστά στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο της νέας σελήνης, η οποία είναι αύριο στο ζώδιο του Ταύρου. Ευχόμαστε σε όλους τα νέα ξεκινήματα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία αύριο στη Eurovision, στον Αϊκίλα και στην ελληνική συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ελένη Βαρπάκου και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους σας.

0: 2-7-41-0-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Ο Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση σε ασκοσιόνι σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μη μου πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν είναι κάτι που έχει περάσει στον ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του. Και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα. Εδώ πέρα είμαστε να φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους, έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Be Viral Radio Show.

Φορέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Χριστίνα Γκαγκούτη, νέες κυκλοφορίες, παιδιά, τραγούδια τα οποία θα συζητηθούν, έρχονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, όπως καταλαβαίνετε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και τελικά περιμένω να μου πείτε τι θα πρωτοακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τα viral αυτών των ημερών. Λοιπόν, παιδιά, το δικαστήριο της Ανδρομάχης στο TikTok έχει κάνει παντζουρλισμό πάλι. Γενικότερα η Ανδρομάχη είναι παιδί του TikTok. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τα έχει σαρώσει όλο το κορίτσι αυτό φέτος. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ένα τσικ πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και εδώ πέρα προετοιμάζουμε τη βραδιά Eurovision που έρχεται αύριο. Νομίζω το ότι έχουμε κάνει τα δικά μας, νομίζω το ότι ο καθένας έχει οργανώσει το που θα τη δει. Εγώ θα τη δω στις πέτσες, παιδιά, επεισοδιακό αυτό το λες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα και περιμένω, μου στείλετε στο Instagram μας, ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.

0: B-Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχω πάει να γκρεμίσω το στούντιο, παιδιά, σήμερα. Αθήνα κλείνει την παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show. Φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα. Η Eurovision είναι στο προσκήνιο, όμως σας έχω και άλλα. Μην πάτε πουθενά.

Το κράξιμο που έφαγε η Κλαυδία χωρίς λόγο αυτές τις μέρες στα social media είναι viral και δικαίως. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε. Απάντησε απλά με ένα story. Έτσι κάνει η Κλαυδία μας, έτσι κάνει το κορίτσι μας. Και πολύ καλά κάνει να κάτσει να αναλωθεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάτι λιγότερο από μία ωρίτσα μαζί, με πολλές επιτυχίες, με πολλά νέα. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και το πιο viral forum αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι ένα Βικτόρια Σβαρόσκι, λοιπόν. Εμφανίστηκε σαν παρουσιάστρια στη Eurovision. Είναι παρουσιάστρια, είναι pop τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός και ταυτόχρονα είναι και γόνος της οικογένειας, καταλαβαίνετε. Οπότε να σας πω σε αυτό το σημείο, το κορίτσι αυτό έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως και ο συμπαρουσιαστής της, ο Μικαέλ, που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, καθώς είχε ντυθεί Elvis Presley ωριακά. Για να δούμε τι θα βάλει αύριο, λοιπόν. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, με πολλές επιτυχίες. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Λίγο έχει μείνει, παιδιά, για να πάμε στο Σαββατοκύριακο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, λοιπόν, από τη σειρά Ριφιφί, είναι viral αυτές τις μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ που του δώσα και εγώ αυτό το βήμα, γιατί, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε ουσιαστικά το όνειρό του πραγματικότητα, είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπου δημιούργησε ένα ρόλο καθαρά για τον Αχιλλέα Ζέρβα. Ο ρόλος του δεν υπήρχε στο Ριφιφί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ρόλος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιούργησε εξ ολοκλήρου, γιατί πίστευε σε αυτό το άτομο, όταν μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν επειδή έχει τραυλισμό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βίντεο έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πάμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο πλάς, γιατί αξίζει.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκινάνε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαθαίνω ότι ετοιμάζει ένα τεράστιο tour που σίγουρα θα γίνει viral όπως εμφανίζεται το Ρωμαίο. Και ταυτόχρονα έχουμε έτσι τουρνέ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αγαπάμε. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε το ότι επιστρέφει μάλιστα σε μαγαζί, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει για τα καλά για το καλοκαίρι. Έχουμε και Release Athens και Eject στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε. Πάρτε τα βουνά και αρχίστε να ανεβαίνετε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Με καλοκαιρινή διάθεση επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να το πω αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα και ελπίζω νικητές να έχουμε καθαρίσει το ΆΚΑ. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης Inverted, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η ώρα είναι 3. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές.

0: 15 του μήνα. Γεια σου, Μερούλα. Πάει ο Μάιος, Μέρη.
1: Γεια σου, Θάνο. Μπήκαμε στα μέσα του Μαΐου, τέλος πάντων. Τι να πω κι εγώ, πάει ο Μάιος. Οπότε τι λέμε.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Άντε, καλά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: στα μέσα ο Μάιος. Επιτέλους αρχίσε λιγάκι να ζεσταίνει ο καιρός και να καταλαβαίνουμε ότι μπήκε ο Μάιος επιτέλους ως μήνας της άνοιξης.
1: Πάντα ο Μάιος κρατάει κάτι περίεργα, έτσι, κάτι βροχές πάντα το πρώτο δεκαπενθήμερο. Καιρό τώρα, αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, φέτος νομίζω ότι ήταν τρελός. Του τρελού που λέμε.
1: Του τρελού που λένε όμως που βγαίνουν κάτι τσουκουτσούκου, κάτι δυσούλες έτσι δειλά, προσεκτικά, ότι θα βράσουμε στο ζουμί μας φέτος.
0: Άκουσα ένα μετεωρολόγο, ο οποίος είπε ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί οι προβλέψεις μετεωρολογικές βγαίνουν κάθε μήνα.
1: Τι μόνο κάθε μήνα και λιγότερο. Τέλος πάντων, ακούγονται γενικώς ότι τα πράγματα θα είναι περίεργα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Καλά. Θα σου πω τη δικιά μου πρόβλεψη. Νομίζω ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα έχουμε καλοκαίρι.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: πήρε να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: Λοιπόν, να σας πω που θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουζουνάκι, το καλό, το κλασικό, το όμορφο.
0: Το ζουμπουρλούδικο, ναι.
1: Το ζουμπουρλούδικο, το τζουτζουτζουτζουκάκι μου, το γλυκάκι.
0: Ναι, καλά. Πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και τώρα που μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, πρέπει και εγώ να πω χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλλέα, στο Παχώμιο, στο Παχούμι, στον Πάχο, στο Καλή και στην Κάλη. Λοιπόν, όσιου Αχιλίου, όσιου Παχωμίου, του Μεγάλου, όσιου Κάλης. Διεθνής ημέρας οικογένειας, διεθνής ημέρας αντρησιών συνείδησης. Σαν σήμερα, 15 Μαΐου το 392, δολοφονείται ο αυτοκράτορας Βουλεντιανός Β, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκστρατεία του στη Γαλατεία κατά του Φράγκου Σφετεριστή. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε παιδάκι μου? Αρβογάστη.
0: Μπάς.
1: Λοιπόν, 1618, ο Ιωάννης 8. Ο Ιωάννης Κέμπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών. Το 1905 ιδρύεται η πόλη Las Vegas στην πολιτεία Νεβάδα των ΗΠΑ. Και το 1991 η Edith Cresson γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Γαλλίας. Γιατί κοιτάς το κινητό στο ρολόι όταν τα λέω τα σημαντικά γεγονότα?
0: Γιατί άλλα δείχνει το ένα, άλλα δείχνει το άλλο.
1: Και οπότε έχεις δουλειές να κάνεις?
0: Πάντα, πάντα έχω, πάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω και εγώ, όχι μόνο εγώ και εσύ, και βλέπω και τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο πράγμα, μία μελέτη λέει πόσο επικίνδυνη είναι η ομιλία στο κινητό πάνω από 30 λεπτά, όχι τη μέρα, την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα.
0: Πρόσεξε, λοιπόν.
1: Oh, what happened to us?
0: Λοιπόν, συνεχίζει η έρευνα. Οι συνομιλίες στο κινητό για 30 ή περισσότερα λεπτά την εβδομάδα συνδέονται με 12% αύξηση στον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ηλεκτρονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Βρετανική Βάση Ιατρικών Δεδομένων. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 212.000 ενήλικες μεταξύ 37 και 73 ετών, χωρίς υπέρταση. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κινητού για την πραγματοποίηση και την λήψη κλήσεων συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου, της νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης έπειτα από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το δίκτυο μάζας σώματος, τη φυλή, το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, την εκπαίδευση, την κατάσταση καπνίσματος, αρτηριακή πίεση, λιπίδια στο αίμα κτλ. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 12 ετών, το 7% των συμμετεχόντων εμφάνισε υπέρταση, Μερούλα.
1: Αυτά είναι χαζομάρες.
0: Γιατί είναι χαζομάρες?
1: Γιατί εγώ μιλάω σίγουρα πάνω από 30 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι, και τώρα κοντεύεις να κοιμηθείς όρθια. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει κάποια στιγμή, που θα πάει.
1: Πότε, πρέπει να μιλάω.
0: Άμα μίλαγες λιγότερο, ίσως ήταν πιο χαμηλή.
1: Λες να. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω φίλους πια.
0: Λέω, αν μίλαγες. Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Άμα μίλαγα λιγότερο, να ανέβει πίεση.
0: Όχι, θα έπεφτε. Κι άλλο.
1: Όχι, τότε να μιλάω περισσότερο.
0: Να μιλάς, αυτό σου λέω.
1: Πολύ καλή έρευνα.
0: Πού δεν θέλεις εσύ.

0: Λοιπόν, αν ξυπνάς το πρωί σου και αισθάνεσαι έτσι μια κούραση, δεν θες να ξυπνήσεις, δεν θες να πας για δουλειά, δεν θες να πας σχολείο, δεν θες γενικώς να κάνεις τίποτα.
1: Εγώ επί το πόλι της ώρες της μέρας, τι είναι αυτό?
0: Για δε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και το πρωί θέλουμε τώρα.
1: Α, μόνο το πρωί.
0: Φτιάχνεις ένα θρεπτικό πρωινό και σου ανεβάζει τη διάθεση.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς φτιάχνεις αυτό το θρεπτικό πρωινό?
1: Πιτόγυρο. Τον κρατάς, τον έχεις πάρει από το χθες το βράδυ.
0: Σταμάτα να τρως σουβλάκια, ρε παιδάκι.
1: Βγάζεις τον πιτόγυρο από το ψυγείο, τον βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων, τον κάνεις τουμπανό ζεστό, ρίχνεις και από πάνω. Τι να ρίξεις και από πάνω? Χρειάζεται τίποτα να ρίξεις? Λες να βάλουμε τίποτα?
0: Παιδί μου, έχει πάει 4 ευρώ το σουβλάκι τώρα. Δεν θα ξαναπάμε σουβλάκι.
1: Αλήθεια.
0: Πόσο έχει πάει, από 3,50 μέχρι 4.
1: Πω, πάνε ακριβή είναι και το σουβλάκι.
0: Ναι, παλιά έτρωγες ένα σουβλάκι με 1,52 ευρώ με... και έλεγες να χορτάσω φθηνά.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Να χορτάσω ακριβά.
0: Να χορτάσω ακριβά. Δεν τρως.
1: Δεν τρως.
0: Δεν τρως.
1: Μη φας. Πρωινό λοιπόν, για πάμε στο πρωινό σου. Για πες το πρωινό σου.
0: Λοιπόν, παίρνεις και φτιάχνεις λίγο γαλατάκι με λίγο βρώμη.
1: Ναι.
0: Και το ζεσταίνεις και το λιώνεις.
1: Και το δίνεις στους άλλους να το φάνε. Εσύ δεν τρως.
0: Όχι. Βάζεις μπανανούλα. Κανελίτσα,
1: ναι,
0: και λίγα μυγδαλάκια.
1: Ναι. Και το μοιράζεις στους περαστικούς. Εσύ τι τρως, ρωτάω?
0: Αυτό, παιδί μου, τρως.
1: Μαζί
0: με το περιστατικό.
1: Με το περιστατικό, ακριβώς. Είσαι περιστατικό εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, το φτιάχνεις, λοιπόν, το δίνεις αυτούς που θέλεις. Εσύ τι τρως, ξανά, ρωτάω?
0: Αυτό τρως και εσύ. Δεν μπορείς να φας τίποτα άλλο.
1: Ξέρεις εσύ τώρα, δηλαδή πιστεύεις τώρα, εγώ θα πιστέψω εγώ εσένα ότι θα φτιάξεις αυτό και θα το φας εσύ?
0: Ναι, βέβαια, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και μια ονομασία την οποία δεν θυμάμαι.
1: Για πες την αλήθεια. Για πες την. Δεν λες,

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Μέγα FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις.
0: Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
1: Άκου να σου πω.
0: Να
1: ως εδώ.
0: Με την μπουγάτσα.
1: Εγώ μέχρι να καλοκαιριάσει.
0: Ναι.
1: Μπουκωμένη θα είμαι φέτος.
0: Ναι, ναι. Μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
1: Θέλω να σου αλλάζει κουβέντα, ναι, γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
0: Ναι.
1: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς,
0: ναι,
1: να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
0: Μάλιστα. Ωραίες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, μεγάλη είναι.
0: Ναι, πράγματι, βέβαια.
1: Οι ασθενείς πραγματοποίησαν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδηλασίας, ναι, με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλυξαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λήφθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
0: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
1: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων των ισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει υγεία.
0: Δεν μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια, είναι υγεία, όλο υγεία.

0: Έλα.
1: Τι να έρθω, παιδί μου, τι.
0: Μην έρθει, κάτσε εκεί που είσαι.
2: Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το μοιραστώ με εσάς. Δίνω ραντεβού με τον Θάνο και ο Θάνος αργεί πάρα πολύ συνέχεια. Έρχεται καθυστερημένα και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται καθυστερημένα και δεν το παραδέχεται και ποτέ. Και λέει: εσύ άργησες. Όχι, είχαμε πει μισή ώρα αργότερα. Όχι, είχαμε πει ένα τέταρτο αργότερα. Εσύ ήρθες νωρίτερα. Δεν έβρισκα να παρκάρω και όλες αυτές τις κλασικές ατάκες που λένε αυτοί οι αργοπορημένοι φίλοι μας. Για ποιο λόγο είναι καθυστερημένοι αυτοί οι φίλοι μας? Χρονικά μιλάω. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, αν από τη λέξη φτιάχνω σε λίγο εγκέφαλος το έχει ήδη πιστέψει, δημιουργεί την ψευδέστηση ότι όντως θα φτάσει σε λίγο. Υπερκτιμούν συστηματικά το χρόνο και νομίζουν ότι προλαβαίνουν. Δεν είναι ότι αργούν να έρθουν, αλλά ότι φεύγουν αργά από εκεί που βρίσκονται. Ναι, είναι μια λογική εξήγηση κι αυτή. Για κάποιον είναι αργοπορία, για κάποιον είναι χαλαρό timing. Δεν αγχωνόμαστε, έτσι λάω, το πώς φτάσει. Υπερεκτιμάς τον εαυτό σου ότι πάντα προλαβαίνεις και στο τέλος τρέχεις σαν τον Βέγκο. Δεν υπολογίζουν ποτέ την κίνηση και το πάρκινγκ. Αυτό είναι ο Θάνος, νομίζω να πω. Η καθυστέρηση γίνεται συνήθεια και καθιστάται στις εργοστησιακές ρυθμές του εγκεφάλου. Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο μου, δεν υπάρχει καμία σωτηρία πλέον μαζί σου. Είναι ήδη η εγκατάσταση μέσα. Υπάρχει λογισμικό άραγε για να γίνει αυτή η μη εγκατάσταση στον εγκέφαλο?

Και επειδή δέχομαι εργασιακό bullying, ναι, βεβαίως, οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο, πόσο.
0: Πόσο, πόσο, πόσο.

Λοιπόν, πάμε για 10 πραγματάκια τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα, διότι τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτή τη ζωή. Ο κεραυνός μπορεί να πέσει δεύτερη φορά στο ίδιο μέρος. Τι ξέραμε εμείς? Θυμάμαι εμένα τον παππού μου έλεγε: κλείσε την τηλεόραση, μην πέσει ο κεραυνός πάνω στην τηλεόραση. Σε ένα σημείο, στην τηλεόραση. Δεν θα μπορούσε να πέσει σε άλλο σπίτι. Αλλά ο παππούς μου τι πρόβλημα είχε? Ήθελε να βλέπει συνέχεια ειδήσεις. Και όποτε εγώ έπαιρνα το τηλεκοντρόλ για να δω κανένα παιδικό, τον ευρίαζε. Οπότε πάντα έβρεχε εκεί. Δεν ξέρω. Να πάω σε ψυχολόγο, λες, να θεωρείται παιδικό τραύμα αυτό? Το κρύο δεν είναι πραγματική αιτία του κρυολογήματος. Όχι, αυτό συμφωνώ. Μπορεί να είναι και ψυχολογική. Αν δεν είσαι καλά, δεν αισθάνεσαι. Ψυχολογικά καλά εννοώ. Δεν αισθάνεσαι ότι έχεις πυρετό, ότι έχεις κρυάδες, ότι έχεις συνάχη. Είναι αυτό που λέμε όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Τι είπα πάλι. Πολύ στόμφο έχω τελευταία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το μήλο ήταν το απαγορευμένο φρούτο. Α! Εδώ συμφωνώ, γιατί και εγώ δεν ήμουνα μπροστά. Και γιατί το μιλαράκι είναι και πολύ ωραίο, είναι και ζουμερό, γιατί να είναι αυτό το απογορευμένο μήλο? Γιατί δεν ήταν η φράουλα? Η φράουλα έχει έτσι, και πώς να το πω ότι έχει, έχει έτσι τη τσαχπινιά της, θα μπορούσε να είναι απαγορευμένη. Το σινικό τείχος δεν είναι και τόσο ορατό από το διάστημα τελικά. Αυτό θα μας πείσει μόνο αν πάμε στο διάστημα. Δεν είναι όλες οι έρημοι καυτές. Ποιες έρημες είναι κρύες? Αφού έχει θερμοκρασίες υψηλές. Νομίζω ότι αυτή η έρευνα δεν είναι πολύ αληθινή. Λοιπόν, τα μπισκότα της τύχης δεν είναι κινέζικη εφεύρεση. Ναι, αλλά από πού είναι? Λες να τα έχει φτιάξει η κυρία Μαριγούλα από κανένα χωριό? Οι καυγούρες της καμήλας δεν είναι δεξαμενές νερού. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τώρα να έχω μείνει από νερό και να πίνω. Α, φαντάζει να έχει και καμία αντλία να αντλείς έτσι από την καμήλα να βγάζεις νερό. Πόπο, αηδία. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια. Το θέμα είναι, δεν είναι τι είσαι, είναι τι μένει στην ιστορία. Ποιος θα πει τώρα για την Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια? Δηλαδή, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Κι όμως οι Βίκινγκς δεν είχαν κράνη με κέρατα. Αλλά δεν μας λέει τι κράνη είχαν. Και τα διαμάντια δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζεις. Οπότε, Θάνο μου, αν σου λέω ότι είσαι ένα διαμάντι, μη χαίρεσαι, δεν στο λέω για καλό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: E Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Mega Fan 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε, δύο υπέροχες ώρες και το υπογράφω αυτό, φέρτε χαρτί να το υπογράψω. Θα είναι φανταστικές και μόλις έχουν ξεκινήσει. Δεν θα πω πολλά λόγια στο ξεκίνημα, θα υποσχεθώ ότι θα τηρήσω τις δεσμεύσεις μου και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε παρέα, βήμα-βήμα, τι έχω ετοιμάσει, τι καλά πράγματα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή με αυτονόητο τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός κυρίες και κύριοι, και με αίσθημα ευθύνης θέλω να σας πω ότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε πολλά καλά. Ενότητα throwback με ονομαστικές εορτές, επαιτίους και τι έγινε σαν σήμερα σημαντικό γεγονός. Έχουμε βαραλιδήσεις, έχουμε σίγουρα συνήθως κακό κρύο ανέκδοτο και φυσικά λίγο πριν το τέλος από την εκπομπή, μια μίγα με περιτριγυρίζει, φύγε βρε, και στο τέλος πριν το τέλος της εκπομπής και μια πρόταση ταινίας της σειράς. Αυτό θα το αυτοσχεδιάσουμε. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες φυσικά, ακούτε πρώτη τις καινούργιες και εννοείται τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ. Και για να παίξουν πρέπει να στείλετε μηνύματα, συγγνώμη, το ξέχασα.

0: γίνεται.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Τα βλέπεις εικόνες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Αχίλιο, Βάρβαρο και Ποχόμιο. Τώρα, σαν σήμερα, θα περιμένετε λίγο, θα δεν θα σας το πω αμέσως. Έχουμε 3 και 3, 6 και 7 επαιτίους. Wow. Διεθνή ημέρα αντιρρήσεων συνείδησης, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαρκαριοδόσεις. Παναγία μου, δεν θέλω να το έχω. Διεθνή ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλίνηση. Με συγχωρείτε αν έχω πει κάτι λάθος, αλλά οι λέξεις ήταν γλωσσοδέτες. Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρναντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν προφανώς την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρικών προϊόντων.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.
1: Θυμώ Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και έχω ένα τελευταίο ανέκδοτο αφιερωμένο στον Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις λοιπόν δεν έχει όρια, τα όρια έχουν Τζακ Νόρις.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα προτείνω μια πολύ δυνατή σήμερα Παρασκευή και τελευταία αστυνομική περιπέτεια. The Guilty. Το The Guilty είναι πολύ ιδιαίτερο αστυνομικό θρίλερ, γιατί σχεδόν όλη η δράση συμβαίνει μέσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Ο Τζάκι Γκίλιενχαλ παίζει έναν αστυνομικό που βρίσκεται προσωρινά σε κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όπου τι γίνεται, δέχεται ένα τηλεφώνιο από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκεί και πέρα όλη η ένταση χτίζεται μόνο με φωνές, πληροφορίες, λάθη, πίεση χρόνου και ψυχολογική κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό, καθυλωτικό και γενικά είναι αγχωτικό, γιατί έχει περιορισμένο χρόνο δράσης, ξέρετε, real time. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες που βασίζονται στην αγωνία, στις ερμηνείες και το μυαλό, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε, τότε The Guilty είναι από τις πιο δυνατές επιλογές στο Netflix. Πάντα

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήτανε λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

Big FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Riga FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: Wake FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμή.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άκου θετικά και στις 29 Μαΐου αρχίζουν φέτος οι πανελληνίες εξετάσεις, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα μαθήματα στα Λύκη αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου, 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των πανελληνίων, και στα γυμνάσια την 27η, ενώ οι μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα στις 30 Μαΐου. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός σε μια κυριακάτικη ανάρτησή του, μετατρέπει σε μόνιμο μέτρο στήριξη στην οικονομική επιβράβευση που αγγίζει τα 1.000 ευρώ των μαθητών, οι οποίοι διακρίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την Ήπεθρο. Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026 με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει εφαρμοστεί πιλωτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα και έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Άκου θετικά και με μια πρωτότυπη και γεμάτη ευαισθησία δράση υποδέχεται την άνοιξη ο Δήμος Αθηναίων και ενισχύει έμπρακτα την αστική βιοποικιλότητα. Σε μια στενή συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τοποθετούνται ειδικές τεχνητές φωλιές για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα λεγόμενα πετροχελίδωνα, σε κομβικά σημεία μέσα στον αστικό ιστό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συμφιλίωση του αστικού τοπίου με την άγρια πανίδα και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η φύση μπορεί να ανθίσει ακόμα και στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Αθήνα γίνεται πλέον ένας από τους πιο φιλόξενους σταθμούς για αυτά τα θαυμαστά αποδημητικά πουλιά που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν κοντά μας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ακούθε τικάκι μια ιστορική στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τη γυναίκα στον αθλητισμό εκτιλήσεται στη Γερμανία. Η Μαρία Λουίζετα έγινε η πρώτη γυναίκα head coach στην ιστορία των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αναλαμβάνοντας τα ενία της ανδρικής ομάδας της Union Βερολίνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την κατάρρευση των στερεοτύπων σε έναν παραδοσιακό ανδροκρατούμενο χώρο. Η ΕΤΑ, η οποία έχει ήδη γράψει ιστορία το 2023 ως η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην Bundesliga, καλείται τώρα να οδηγήσει την ομάδα στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Η επιλογή της δεν βασίστηκε στο φύλο, αλλά στις αποδεδειγμένες ικανότητές της και την εμπιστοσύνη που έχει εμπνεύσει στον σύλλογο μέσα από τη δουλειά της και στις ακαδημίες και στο τεχνικό επιτελείο. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από την ΕΤΑ αποτελεί μια ανάληψη και μια ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο αθλητικός διευθυντής της Union Berlin, Horst Heid, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Marie Louise είναι η κατάλληλη προσωπικότητα για να συσπυρώσει την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη καμπύλη.

Ακού θετικά και μια συγκινητική πράξη φιλανθρωπίας εκτελήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου χιλιάδες εθελοντές ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο να προσφέρουν σε παιδιά ένα ασφαλές και άνετο μέρος για να κοιμούνται. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Charlotte Convention Center και κατάφεραν να κατασκευάσουν πάνω από 10.000 κρεβάτια για παιδιά που δεν έχουν το δικό τους. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleep in Heavenly Peace με τη στήριξη μεγάλων εταιριών όπως η Lowe's, η Bank of America και η Honeywell. Το εγχείρημα ανέδειξε την δύναμη της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους για έναν ουσιαστικό σκοπό. Η φιλανθρωπία αυτή λοιπόν έφερε 10.000 κρεβάτια μέσα σε 24 ώρες. Να πούμε όμως ότι περισσότερα από 140.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Η έλλειψη ενός βασικού αγαθού όπως ο ύπνος επηρεάζει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και τη σχολική τους επίδοση.

Ακούθετη και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών, η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δίνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η 6χρονη Σόφι Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωσή της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

0: Ακούω θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Break FM 100,8.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου άργο σβήνει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ακουστικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων η Αγγλία, η Ζιμπάμπουε, η Κένια και η Ταϊβάν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Άκου θετικά και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Ακού θετικά, αυτό ήταν για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο. Ακού θετικά, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι.

0: Άκι κοτόπουλο χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Μόνο break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μόνο Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου, σαν τρελή στο στήθος

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 101,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthiasnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: τηλέφωνα.
1: Και το Κόρυφος News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: 92,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.